This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India, Rockbridge.

Αξέχαστη εποχή από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Τρίο κιτάρα. Πάλι τα παλιά.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Συνεχίζουμε τώρα με ένα όμορφο τραγουδάκι, μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

και τα χτυποκάρδια του 60. Τα κακά κορίτσια μας τραγουδούν το τραγούδι Ρίκο Ρίκο Ρίκο Κο. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε Φωνή των Ονειρών.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας για όμορφα τραγούδια από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Αγγινών. Ρωτώ

Σαϊτόπουλο. Της ερημιάς κεράκι. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater. Βασίλης Τερλέγκας, Φάκελος.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: You're listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richie, and our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844.
1: Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: Νεότερος.
1: Ναι.
0: Ένας άνθρωπος καταπληκτικός και το βράδυ
1: κόμμα
0: κρεμόταν από τα δέντρα.
1: Αυτό.
0: Έτσι. Έξω.
2: Ναι, μιλάμε κάπου στο 70,
1: στο
2: 70 έτσι τότε
1: είναι αυτό.
2: Πρέπει να είναι. 1974.
0: Ναι.
2: Κάπου
0: ναι.
2: Εκεί είμαστε. Okay. Ναι.
1: Ναι, και για πες, για πες.
0: Όταν ξεκίνησε με τον μπουζούκι του και μας έδωσε το έργο Τέμπο. Λοχίας. Λοχίας όμως. Να παίρνει το ρυθμό, όχι αστεία.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
0: έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Και άνθρωπος που δεν ήξερε τι θα πει ντόκι, ρε και μη. Δεν ήξερε. Από νότες.
2: Όπως και εσύ στην αρχή.
0: Ναι.
2: Δεν ήξερε τίποτα.
0: Στην αρχή και εγώ δεν ήξερα.
2: Πρώτα άρχισες να παίζεις και μετά πήγες και σπούδασες.
0: Ναι.
2: Πρώτα οι κατσαρόλες.
0: Μπράβο.
2: Και μετά ήρθε
0: και
2: η κιθάρα του μπαμπά.
0: Μπράβο.
2: Του καταδόρου.
0: Τα ξέρεις.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
2: Πήρες την κιθάρα του μπαμπά.
0: Ναι.
2: Καντάδες. Και μάλιστα από ότι θα έρθουμε. Πώς δένουν όλα γλυκά. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε κανέναν άνθρωπο. Ο Γιάννης Ζωκαρίνης έχει μέσα του όλες τις μουσικές. Και η καντάδα έχει παίξει ρόλο στη ζωή σου.
0: Βέβαια.
2: Και τα πανηγύρια έχουν παίξει ρόλο. Γιατί έχει παίξει και σε πανηγύρια. Η δημοτική μουσική, τα ρεμπέτικα, η ροκ μουσική. Όλα τα είδη δένουν.
0: Ρεμπέτικο και ροκ για μένα είναι.
2: Νούμερο
0: ένα. Ρίθμε μπλουζ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι η

0: Γαλαμπία.
1: Ήξερα.
0: Α, ήξερα μια Γαλαμπία. Εντάξει, εντάξει.
1: Το σόι, το όνομα από εκεί δηλαδή το δανείστηκα. Μια συμπεθέρα.
0: Το Γαλαμπία δεν έρχεται έτσι εύκολα.
1: Μια συμπεθέρα αυτιά μου. Μακρινή, συμπεθέρα, συμπεθέρα.
2: Υπήρχε.
1: Από τον πατέρα μου το σόι.
2: Υπήρχε βέβαια. Στο τραγούδι αυτό.
1: Μια μόρτισα πολύ στην γειτονιά. Έριχνε ζεμπεκιά. Στα 90 της. Ναι. Στα 90 έριχνε ζεμπεκιά που πέτριζε το χώμα.
2: Μάλιστα. Θέλω να πω για να ολοκληρώσουμε το θέμα Ευλαμπίας.
3: Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου.
1: Έριχνε ζεμπεκιά. Στα 90 της. Ναι. Στα 90 έριχνε ζεμπεκιά που πέτριζε το χώμα.
2: Μάλιστα. Θέλω να πω για να ολοκληρώσουμε το θέμα Ευλαμπίας.
3: Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι.

0: τον χωροφύλακα τότε που περνούσε και έκανε έλεγχο. Το ξέραμε και το όνομά του. Και εγώ τους έκανα για πλάκα τέτοιο. Σινιάλο ότι έρχεται. Να μαζέψω τα πράγματα, αναστάτωση. Mm-hmm. Και μετά τους έλεγα ψέματα, σας είπα. Να μην με κυνηγήσουν μετά.
1: Κάτι θα
0: ήταν. Τέτοια.
2: Τέτοιες αβολιές θα κάνετε. Συγγνώμη, καθένα. Τέτοιες αβολιές θα κάνετε με το Μανώλη Φάμελο, το Λάκη Παπαδόπουλο και τον Ήγο Ζιόγαλα.
0: Τουλάχιστον και όχι μόνο.
2: Στο κύτταρο.
0: Στο κύτταρο.
2: Θα κάνετε τέτοιες αλητίες.
0: Τον Οκτώβριο. τέτοιες αλητίες είναι ωραίες.
1: Καλά, αυτό δεν χάνεται. Πρέπει να πάμε πώς δείτε.
2: Ναι, εννοείται.
0: Αυτές οι αλητίες στέκουν, ναι. Είναι.
3: Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Σάκης Δάλλας. Και οι νύχτες με βρίσκουν.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops,

0: 701 South Pinellas Avenue, Tappo Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tappo Springs.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Grill Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Στο μικρόφωνο ο Άγγελος Αγκράτος που επιμείνει και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Όλα τα σφάλματά σου από το Στέλιο Ρόκο.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs.

Νιώτης Βακιανάκης, σώμα μου. This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rovins. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Και μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, για τις δικές σας αφιερώσεις, επίσης πληροφορίες και οτιδήποτε χρειάζεστε από αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό στην ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, να μας γράψετε ένα email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση wpso@wpso.com. Θα χαρούμε πάρα πολύ να ακούσουμε σε ποιο κράτος, πόλεις και σε ποιο σημείο του πλανήτη μας ακούτε. Γράψτε μας ένα email wpso@wpso.com.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγκλάτος από την ημιολουστή και ζεστή Φλόριδα. Φωνή των Νέων. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Νέων. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

πέρασε λίγη ώρα με διάφορα χορευτικά τραγούδια από τον Φίλιππα Νικολάου. Μάρτια σαν και τα δικά σου. Θα πάρω να βρω το μαγκά. Παρενάκι και πολλά.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Γιάννης Πάριος. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Συνεχίζουμε με ένα κομμάτι μουσική από τον

0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Γιάννης Πάριος, την αγαπούσα παραδέχομαι.
1: Κι αν τώρα ζει με άλλον ή

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsenham Road, στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Ρεμπέτικα τραγουδιά.

0: Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Κρίγορ Largo Road, πίσω Κρίγορ.
1: Συνεχίζουμε τώρα με ένα όμορφο τραγουδάκι, μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. We'll be right back.
The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Θα ακούσουμε τώρα τον Βαγγέλη Περπινιάδη σε μια παλιά του επιτυχία.
2: Γεια μας. Φέρε πιάτα.
1: Αμέσως. Φέρε άλλα τόσα πιάτα. Βαγγέλης Περπινιάδης.

αγάπη μου. Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέ. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

0: Ακούτε τη φωνή των ενόπλων.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει.

0: Ανήκει
1: ελεύθερη γνώμη.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
3: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.
4: Yeah.

και τα χτυποκάρδια του 60. Τα κακά κορίτσια μας τραγουδούν το τραγούδι Ρίκο Ρίκο Ρίκοκο. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε Φωνή των Ονειρών.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ινών με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

0: έξω.
1: Γεύση Ρέστοραν με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closerman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Σταμάτη Γονίδη. Σταμάτης Γονίδης, πίστεψε με.

Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Taos Prince και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.
2: Πρωινό Breakfast Club.
3: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
2: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
4: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
5: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, Δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας? Είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
6: Είναι ο Νικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Αγινών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα,

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, Ισο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, Ισο Κλίγορο.
1: Και συνεχίζουμε την εποπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Έλα πάρε με. Από τον Κώστα Μοναχό.

Σμύρνη. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, ένα ακόμη τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, «Είναι μεγάλος ο καημός».

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πιναρασάβου είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες, 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
3: Βασίλης Τερλέγκας, Πάκελ.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείτε από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Largo Glass. 1765 Clear Largo Road is a Clear. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισο Clearwater. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το χέρι κρυσίζων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια, μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγουδούν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Ήταν κι αυτό μια ατυχία φυσικά. Να σε γνωρίσω και να μπεις μες στη ζωή μου

0: κι αν μοιάζει μόνη εδώ η πρώτη μέρα μας, η πρώτη ώρα μας, η πρώτη νύχτα μας.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοθεσίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίμη Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Lumi. Διαθέτει 185 κλίνες και SPA που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει καστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant.

0: αλκοολισμός είναι μερικά από τα προβλήματα που αναλύσουμε.
1: Ο
0: δείκτης
1: της ορφοκλέους σημείωσε σήμερα μικρή άνοδο.
0: Το μέλλον του προβλήματος πολέμου θα γίνονται για φυσικούς πόρους, όπως το νερό, το αέριο.
1: Υπάρχει μια άνθρωση από τοπικές φωτιές.
0: Η μείωση των λοιπόν προβλέπεται από το
2: Με λοιπόν, χτίσαμε όπως με μπετόν, φυλακίσουμε την άμυρη ζωή μας. Δώσαμε πιο ανασφαλείς, βάλαμε πόρτες ασφαλείς, κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας.
0: Τα καταφέραμε λοιπόν.
2: Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δειλή, που τη φοβάται τη ζωή.

0: Τα καταφέραμε λοιπόν.
1: Τα καταφέραμε λοιπόν με ασπιρίνες και δεπόδι. Σοβαρίζουμε τον πόνο στο κεφάλι. Τεχνολογία υψηλή μας κατηλώνει στο γυαλί. Την μοναξιά.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elias Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwaves.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

κάτι να αλλάξει. Αφού το θες τότε εντάξει, δεν επιμένω κι ας με πειράξει. Μείνε κοντά του

Τα καταφέραμε λοιπόν, χτίσαμε όγκους με μπετόν. Φυλακίσουμε την άμυρη ζωή μας. Νιώσαμε πιο ανασφαλείς, βάλαμε πόρτες ασφαλείς. Κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Τα καταφέραμε λοιπόν. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό. Κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δειλή που τη φοβάται τη ζωή.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαβακιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Food. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το Sun Pit Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φαγή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίμη Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival

This is WPSO 1500 in New Port Richey and WXYB 5020 in India Rockbridge. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Λίτσα Γιαλούση. Λίτσα Γιαλούση μας τραγουδάει το τραγούδι

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στη συνέχεια, που πας χωρίς αγάπη.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Φύσα βοριά, φύσα νοτιά, από τον Θεόδωρο Ρουμπάνη.

Ήταν η Μέρι Λίντα. Γρηγόρης Κουτικότσης, η μπαλάντα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Στράτος Διονυσίου, Βασίλη Τσιτσάνης, Πολυπάνου. Αχάριστη.

από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γρηγόρης Πιθηκότσης, στα χέρια σου μεγάλο.

Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων που εκπέμπουμε από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα παλικάρια» Μαρινέλα.

Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιες ηχανές. Μουσική Μίμης Πλέσας. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτου.

0: This is WPSO 1500 in New Paprici and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών.
1: Είναι ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

τον πρώτο ρόλο κάποτε. Είχε στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα με σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ

Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Katy Gray, Γρηγόρης Μπηδικότσης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Στα μάτια της Κόκοτας, όνειρο απατηλό. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Δήμητρα Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα.

Και συνεχίζουμε το τραγούδι «Μίνα μου». Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας, ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

Λίτσα Διαμάντη, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα μέσα, στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με το τραγούδι «Πριν χαθεί το όνειρό μας», Τόλης Βοσκόπουλος.

Ψίθυρη καρδιάς, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγίων. Στα μάτια σκόπουτας βρέχει ο Θεός. Από την ιδιολουστική ζεστή Φλόριδα ακούτε Φωνή των Αγίων, στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της Φωνής των Αγίων.

Ήταν ο Σταμάτης Κόκοτας. Συνεχίζουμε την. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νιών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockies. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ονείνων. Μπουζούκι μπουζουκάκι μου.

Ωραίο, όμορφο, μουσικό κομμάτι. Σήκω, χόρεξα ζυρτάκι. Ακούτε τον ελληνικό ρόλο. Άννα Δύση. Ο τελευταίος σταθμός.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's, θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
3: Ένα τραγούδι από τον Καρά. Φαινόμενο, μας λέει ο Καράς.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Πήγε πήγε, Στράτου Ιωνυσίου, Κέτι Γκρέι σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernos and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και εδώ η Κατερίνα Κούκα, θέλω να πάρεις.

0: Από τα καλύτερά μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο Στίβ.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα.

0: Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμός Φωνή των Ελληνών.
1: Συνεχίζουμε με Νίκο Γκουναρή. Τέτοια αγάπη.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Νίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

αγάπη μου που να σε. Ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: ανήκει
1: ελεύθερη γνώμη.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
3: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.

μυαλού το χάρτη. Σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη

Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συγχρονιτές ταυτόχρονα. Φουρτινιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Για εσάς που μόλις ανοίξετε το ραδιόφωνο σας, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγίων, ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Φωνή των Αγίων και στο ίντερνετ τώρα www.wpso.com, πάντα διαλεχτή μουσική και τραγούδια. Διέξοδες ώρες. Από την Κατερίνα Ρανιέλη.

0: Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων.
1: Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.
2: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουρουές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύσης.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
2: This is WPSO 1500 in New Pocritzi and WXYB 5020 in India Rockwich.
3: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Αυτό μας τέλειωσε λυπάμαι. Τρελαίνομαι.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Ανεβαίνοντας ο ένας από τη Λέγα, από τη Μιλίνη, ο κύριος αυτός...

Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουήλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Κόντο Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το χέρι κρυσίζων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος

0: ιδρυτής της Kontos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kontos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kontos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρεστόρα. This is...

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

0: στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό και εκτιμάται ότι προοριζόταν για μέλη της τουρκικής μαφίας. Κώστα Καντούρη, υπάρχει απόφαση. Και εκεί ολοκληρώθηκε η διαδικασία.
1: Ναι, αυτό αποδέχθηκε και ο 36χρονος Τούρκος, ο οποίος μαζί με ένα 30χρονο Έλληνα συνελήφθησαν το περασμένο Σάββατο να μεταφέρουν βαρύ οπλισμό και συγκεκριμένα ένα όπλο με διόπτρα που προορίζονταν για ελεύθερο σκοπευτή και ένα υποπολιβόλο τύπου ούζι. Σκληρός οπλισμός, ο 36χρονος και στην απολογία του είπε ότι με εντολές από μέσα από τη φυλακή από ένα 49χρονο θα παρέδιδε τα όπλα σε μέλη μαφιόζικης τουρκικής οργάνωσης. Όμως με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αφέθηκαν πριν από λίγο ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισής τους στο αστυνομικό τμήμα. Ο δεύτερος εκ των συλληφθέντων, ο 30χρονος, στην απολογία του υποστήριξε ότι δεν είχε καμία σχέση με τη μεταφορά του οπλισμού, δεν ήξερε ότι ήταν όπλα, απλώς διέθεσε το διαμέρισμα του πεθερού του για να κρυφτούν.
0: Κώστα, σήμερα άρχισε στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων η δίκη για τη φωνική έκρηξη τον Μάιο του 25 έξω από τράπεζα στη Θεσσαλονίκη, στην οποία έχασε τη ζωή της η γυναίκα που μετέφερε τη βόμβα. Τρεις οι κατηγορούμενοι. Τι είπαν?
1: Η οποία ολοκληρώθηκε και η απολογία των τριών. Έχει ενδιαφέρον του 42χρονου, ο οποίος έγκλεισε τους στις φυλακές, ο οποίος είχε αναλάβει την ευθύνη για την έκρηξη, στέλνοντας υπεύθυνη δήλωση στις ανακριτικές αρχές, λέγοντας ότι ο ίδιος κατήφθηνε για την τοποθέτηση της βόμβας. Σήμερα στο δικαστήριο είπε: λεφτά ήθελα να πάρω. Τρία μηχανήματα είχε η συγκεκριμένη τράπεζα και έγινε λάθος εκεί που τοποθετήθηκε η βόμβα. Όταν όμως ρωτήθηκε ότι μπορούσε να σκοτωθεί κόσμος από τη βόμβα, υποστήριξε ότι η 38χρονη με την οποία ήταν σε συνεχή η επικοινωνία γνώριζε ότι θα την τοποθετήσει εφόσον δεν περνούσε κόσμος από το συγκεκριμένο σημείο. Νωρίτερα ο 37χρονος συγκατηγορούμενος, αυτός δηλαδή που μετέφερε το μηχανισμό από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι δεν γνώριζε τι περιείχε ο σάκος που του παραδόθηκε με εντολή του έγκλειστου στις φυλακές και ότι αυτός απλώς πήρε χρήματα. Από την άλλη, ο 43χρονος κατηγορούμενος που βρέθηκε από τύπομά του στη σακούλα της βόμβας ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία απολύτως σχέση και απλώς φιλοξενούσε την 38χρονη στο σπίτι του στο Δεδροπόταμο το προηγούμενο διάστημα και τη γνώριζε πάρα πολλά χρόνια.
0: Αύριο η απόφαση, Κώστα.
1: Το δικαστήριο διέκοψε και αύριο συνεχίζεται για την απόφαση.
0: Ευχαριστούμε. Από τη Σκωτία σήμερα ο Βασιλιάς Κάρολος επιχειρεί μια σαφή παρέμβαση στη διεθνή συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη την ώρα που στο εσωτερικό της βασιλικής οικογένειας ανοίγει ένα νέο μέτωπο με το βιβλίο του Charles Spencer και την αιχμηρή απάντηση του Παλατιού. Ευδοξία Λιμπέρη.
2: Ναι, στη Σκωτία έχει ήδη ξεκινήσει αυτή η κλειστή συνάντηση με εκπροσώπους των παγκόσμιων ηγετών της τεχνητής νοημοσύνης από την OpenAI και την Nvidia μέχρι την Google DeepMind αλλά και την Anthropic και το βέβαια τον Βρετανό Υπουργό για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Κάρολος, ο Βασιλιάς Κάρολος, έθεσε εξ αρχής το βασικό ερώτημα πώς θα αξιοποιηθούν τα ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης χωρίς να χαθεί ο ανθρώπινος έλεγχος. Η συνάντηση γίνεται με πρωτοβουλία του ίδιου. Είναι κλειστή συνάντηση. Η χαρακτηριστική του φράση είναι ότι όσοι υπερασπίζονται την ανθρώπινη υπόσταση ζητούν διαβεβαιώσεις πως δεν θα χάσουμε τον έλεγχο της μοίρας μας, όπως χαρακτηριστικά είπε στην ομιλία του ανοίγοντας αυτή τη συνάντηση πριν από λίγο. Η παρέμβασή του έρχεται χρήστε ενώ ακόμη και οι ίδιοι οι επικεφαλείς της βιομηχανίας διαφωνούν για το πόσο γρήγορα πρέπει να εξελίσσονται αυτά τα ισχυρότερα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης. Άλλοι ζητούν επιβράδυνση και ανεξάρτητους ελέγχους, άλλοι αντιδρούν σε νέα νομοθεσία. Και εδώ υπάρχει πλέον και η αντίθετη συζήτηση κατά πόσο αυτές οι δραματικές φωνές περί υπαρξιακού κινδύνου που έχουμε ακούσει τις τελευταίες μέρες στηρίζονται σε επαρκή στοιχεία και αν η αυστηρή ρύθμιση τελικά ενισχύει τους ήδη ισχυρούς.
0: Έτσι είναι μεγάλη η συζήτηση, Ευδοξία. Ζητούμενο η ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογική πρωτοπορία και την ασφάλεια. Τώρα για το άλλο θέμα που υπάρχει σε όλα τα βρετανικά πρώτοσε.
2: Ρυθμιστικά ενισχύει τους ήδη ισχυρούς.
0: Μεγάλη συζήτηση, Ευδοξία. Ζητούμενο η ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογική πρωτοπορία και την ασφάλεια. Τώρα για το θέμα που υπάρχει σε όλα τα πρώτα.

0: Μετά το θάνατο της Νταϊάννα, ο βασιλιάς Κάρολος του είπε, φέρεται να του είπε, μην ανησυχείς, σε λίγο καιρό θα την έχουμε ξεχάσει. Και του απάντησε, όπως γράφει ο ίδιος Πάγκα, ο Σπένσερ, ότι πώς μπορείς να το λες αυτό. Είχαμε άμεση αντίδραση και μάλιστα σε πάρα πολύ έντονο ύφος, κάτι που δεν συνηθίζεται ποτέ από το παλάτι. Και σήμερα αυτή η ένταση συνεχίζεται. Το παλάτι απάντησε με αυτόν τον ασυνήθιστα αιχμηρό τρόπο, χωρίς να σχολιάζει όπως λέει βιβλία επί της αρχής, αλλά όμως σημειώνει ότι ο βασιλιάς γνωρίζει πως ο πόνος της αδελφικής απώλειας μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη ακόμη και πολλά χρόνια αργότερα.
1: Εντάξει, ούτε το αποδέχεται ούτε το απορρίπτει. Μετρημένη απάντηση.
0: Όχι. Ναι, πολύ συγκεκριμένη και μάλλον ουσιαστικά του λέει δεν θυμάσαι καλά ότι εγώ ποτέ δεν το είπα αυτό. Δηλαδή αυτό που λέει, αυτό ουσιαστικά κρύβει από κάτω αν θέλουμε να διαβάσουμε.
1: Πότε κυκλοφορεί το βιβλίο?
0: Το βιβλίο κυκλοφορεί σε λίγες μέρες. Θα έχουμε και άλλη προδημοσίευση από την Daily Mail. Θα δούμε σιγά σιγά θα βγαίνουν στην επιφάνεια αυτά. Θα έχουμε να λέμε για αυτά τα πράγματα, για αυτό το βιβλίο πάντως, Χρύσα.
1: Ευδοξία Λιμπέρη, ευχαριστούμε. Με κατέρωθεν επιθέσεις μένεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, την ώρα μάλιστα που στην Ευρώπη επικρατεί συνέγερμος για τη ρωσική απειλή. Αλεξάνδρα.
2: Κλιμακώνονται, όπως πολύ σωστά είπες Χρύσα, για κατέρωθεν επιθέσεις, με το Κίεβο να πλήττει ενεργειακές υποδομές στο ρωσικό έδαφος, συγκεκριμένα στο Γιάροσλαβ της Ρωσίας, και τη Ρωσία στον αντίποδα να απαντά με πλήγματα σε Κίεβο, σποδρά πλήγματα σε Κίεβο και στο λιμάνι της Οδυσσού, με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Αποτέλεσμα αυτών των πλήγματων ήταν να τραυματιστούν τουλάχιστον 19 άνθρωποι συνολικά και στο Οδυσσό και σε Κίεβο, χωρίς μέχρι αυτήν ώρα να έχουμε πληροφορίες για νεκρούς. Παράλληλα, πρέπει να σου πω ότι ρωσικό ντρόν επιτέθηκε στη Μαύρη Θάλασσα σε πλοίο με σημαία με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο καπετάνιος και να τραυματιστούν σοβαρά 3 μέλη του πλήρωματος. Και τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι την ίδια στιγμή ανώτατοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αξιολογούν ως πολύ ισχυρή τη ρωσική απειλή. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Γραμματείας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ζήτησε τη στήριξη της Βρετανίας και της Ευρώπης γενικότερα, κάνοντας λόγο για το πιο επικίνδυνο περιβάλλον ασφαλείας εδώ και μία γενιά, ενώ ο Βρετανός αρχηγός των ένοπλων δυνάμεων μιλά για την πιο επικίνδυνη στιγμή των τελευταίων 35 ετών. Χρύσα.
1: Ευχαριστούμε. Στο έλεος της καταιγίδας βρίσκονται οι μεσογειακές ακτές της Ισπανίας. Περισσότερα από 70 χιλιοστά βροχής έπεσαν σε Βαρκελόνη και Βαλένθια, προκαλώντας σφοδρές πλημμύρες και προβλήματα στις μετακινήσεις. Στην επαρχία Ολιβέγια, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του, ενώ μία γυναίκα αγνοείται. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα ήρθαν ύστερα από ένα καλοκαίρι με θερμοκρασίες ρεκόρ για τη χώρα.
3: Χυμαροί λάσπεις παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους στην Ισπανία. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Σφοδρή καταιγίδα έχει...

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός των αδερφών Αγγελάτου που εκπέμπει καθημερινώς Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ονείρων με την Άννα Δύση. Σαν δολοφόνο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
3: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
2: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
4: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
2: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
5: Λυκερία. Μιλούσες πάντα για φεγγάρι.

πάντοτε πιστός, όσο κι αν φεύγει ο καιρός, ερωτευμένος διαρκώς με σένα. Πιστός κι ας σου στερώ κάποιες χαρές, χαρές που σ' έκανα να κλαις για μένα. Πιστός θα μείνω πάντοτε πιστός, δεν είσαι κάτι που περνά, είσαι ανάγκη που πονά εμένα. Πιστός στη λεωφόρο της ζωής,

0: Και αυτός ήταν ο Γιάννης Πάριος Πίστος. Σοδόρα Σιδέρη.
1: Εκείνο που θυμάμαι καθαρά ήταν τα λόγια. Θα ζούσα κάποια μέρα βασιλιάς, ναι, θα ζούσα. Αυτό που ήθελα το πέτρο.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη διαλεκτή μουσική και τραγουδία για όλους σας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Αντώνης Καλογιάννης.

0: πάρα πολύ ξένη.
1: Με τη Μαριλένα.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closing Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση. Με το τραγούδι 5 Ανατόπουλα.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πιναρασάβου είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Δημήτρης Χόρν, οι Χάντες. Ένα μουσικό κομμάτι από τον Μίμι Πλέσσερ.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Και στη συνέχεια ένα τραγούδι από τον Ιπποκράτη Εξαρχόπολο. Σου τηλεφωνώ.

Τώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in Newport Beach. This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in India Rockwich.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββο είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, Ισο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, Ισο Κλίγορ. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύσιες. Κώστας Τουρνάς, Σίκο Πολύψη.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ισκλάβη.
1: Αντώνης Βαρδής.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές καρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria.

και νιώθω μέσα μου ένα πόνο. Κι η μοναξιά που πλησιάζει την ψυχή μου γέννησε με φόβο.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Κριστίνα Μαραγκόζη και πάλι στην εκπομπή μας. Θα προχωράμε μαζί.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Η θρησκεία μας εσύ.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Χρήστος Γιαννόπουλος, σημαδάκι καλοκαιρινό.

Η ώρα είναι 10 και 59 λεπτά. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας.

0: Καλωσορίσατε στον απογευματινό οικονομικό ταχυδρόμο. Με αμεσότητα και ευθύτητα θα σας μεταδίδουμε όλη την επικαιρότητα. Να κάνουμε μια βόλτα τώρα στα ξένα χρηματιστήρια και στο επίκεντρο μπαίνει φυσικά η οικονομία και οι αγορές.
1: Οικονομικός ταχυδρόμος με τον Γιώργο Παπά. Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στο Mega News.
2: Καλώς ήρθατε στο Mega News. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Η πιο δυνατή ομάδα κατεβαίνει στο στούντιο.
2: Είναι το καθημερινό παρεάκι στο Mega News.
1: Έχουν άποψη.
2: Δεν είναι δύσκολο να την πατήσεις κάπου και να αφήσεις ένα σύνολο θες καιρό.
1: Έχουν εμπειρία.
2: Κάθε μέρα που περνάει μεγαλώνει ο αριθμός των μεταλλίων.
1: Έχουν καθαρή ματιά.
3: Μια εποχή που τις ταιριάζουν οι ηγέτες, τους σηκώνει, τους θέλει, τους απαιτεί.
1: Γιατί η αθλητική επικαιρότητα θέλει συζήτηση και ανάλυση από τους καλύτερους.
2: Και άνοιξε και μια χαραμάδα αισιοδοξία.
1: Mega Sports News. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στο Mega News.
4: Η εβδομάδα αυτή είναι μια πολύ αναμενόμενη εβδομάδα, γιατί έχουμε τις δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ. Η ΔΕΘ ολοκληρώθηκε και η Χριστίνα Κορά είναι εδώ για να δούμε αυτό τον πρώτο κύκλο δημοσκοπήσεων που θα έχει και συνέχεια, γιατί η εβδομάδα θα έχει πολλές και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καλησπέρα Χριστίνα.
5: Καλησπέρα. Όλα τα κόμματα πήγανε και ειδικά τα τρία πρώτα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, με γεμάτο το καλάθι. Παρουσιάζαμε και εμείς εδώ τα καλούδια που είχανε, αλλά τελικά, Νίκο μου, οι ίδιοι φεύγουνε με σχεδόν άδειο καλάθι.
4: Για να το πούμε με ένα τίτλο, δεν έχει υπάρξει καμία ανατροπή μετά τη ΔΕΘ.
5: Καμία, έτσι. Τίποτα.
4: Αν κάτι φαίνεται να είναι ενδιαφέρον, είναι μάλλον η αύξηση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, αν ψάξει κανείς για κάποιον νικητή, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πάει καλύτερα από τους άλλους. Αυτό είναι που καταγράφουμε.
5: Και το Πασόκ.
4: Και το Πασόκ, σωστά.
5: Μάλλον
4: σωστά,
5: το Πασόκ πήγε λίγο καλύτερα και από τη Νέα Δημοκρατία.
4: Απλώς του Πασόκ είχε αρχίσει μια μικρή άνοδος από τα μέσα του καλοκαιριού. Λίγο άρχισε να μαζεύει ο Τσίπρας δηλαδή. Λοιπόν, για πες μας.
5: Ακριβώς. Ο Τσίπρας έχει φρενάρει, αυτό δείχνει. Η εικόνα την οποία είχε με την επιστροφή του καλοκαιριού, τότε έχασε αυτή τη δυναμική, αυτό τον αέρα. Νομίζω ότι συνεχίζει. Θέλεις να τα διαβάσουμε?
4: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, opinion poll για το Action. Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου. 31%, κόμμα Τσίπρα 15,9%, Πασόκ 12,1%, Ελληνική Λύση 7,3%, Κουκουέ 6,8%. Η Ελληνική Λύση, να πούμε ότι κρατάει ο Βελόπουλος. Κρατάει παρά τις πιέσεις που δέχεται. Πλεύση Ελευθερίας 5,4, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κατάρρευση έχουμε εδώ, κατάρρευση για την κυρία Καριστιανού, 4,8%, μην ξεχνάμε και τα διψήφια που είχε, Νίκο.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Φωνή της Συλλογικής 3,3%.
4: Και μετά είναι τα κόμματα που μένουν εκτός Βουλής, Χριστίνα.
5: Ακριβώς.
4: Ένα σημείο που θα έχει ενδιαφέρον σίγουρα είναι όταν η κάρτα αυτή συμπληρωθεί. Και η κάρτα αυτή θα συμπληρωθεί όταν θα έχουμε και το κόμμα Σαμαρά. Γιατί το κόμμα Σαμαρά από τη στιγμή που δεν υπάρχει επισήμως δεν μπορεί να μετρηθεί. Είναι αντιδημοκρατικό. Είναι σίγουρο όμως ότι βλέποντας απαντήσεις στα ερωτήματα αν θα υποστηρίζατε ένα κόμμα Σαμαρά, περιμένουμε κάποιες αλλαγές σε αυτή την κάρτα. Θα δούμε ποιες και πόσες.
5: Μην προσθέσουμε και ένα δεύτερο κόμμα αν πάρει το πράσινο φως. Στη δεξιά, έτσι.
4: Μιλάς τώρα για το τι θα κάνει ο Κασιδιάρης. Και αυτό σημαντικό,
5: βέβαια.
4: Πάρα πολύ σωστά.
5: Είναι,
4: πάρα
5: γιατί
4: πολύ σωστά.
5: Ανακατεύεται η τράπουλα. Έχουμε και για τον κύριο Σαμαρά από την Πάλσο στο Sky.
4: Για να το δούμε αυτό.
5: Αυτό είναι ενδιαφέρον. Έχουμε ετοιμάσει μια κάρτα. Το ερώτημα είναι πόσοι θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλή στον Αντώνη Σαμαρά. Τι έχει κάνει τώρα ο κύριος Σαράπογλου, λέει, ή αποσυσπηρωμένοι, για να το πω εγώ απλά, αυτοί οι οποίοι ήδη είναι μακριά από τη Νέα Δημοκρατία, είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία αλλά έχουν απομακρυνθεί, δηλώνουν ότι 15 και είναι στην μπάρα των αναποφάσιστων.
4: Αυτό το 15% που βλέπετε, για να μην δημιουργηθεί παρεξήγηση, δεν είναι το ποσοστό που λέει ότι σίγουρα θα ψήφιζα ένα κόμμα Σαμαρά.
5: Όχι.
4: Είναι από τους δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας,
5: αυτό.
4: Πόσοι λένε ότι σίγουρα ή πιθανό θα ψήφιζα ένα κόμμα Σαμαρά. Άρα η μέτρηση στην πραγματικότητα που στοχεύει στο να δει τι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να μην επαναπατρίσει. Δηλαδή από αυτούς κάποιους θα τους έπαιρνε πίσω η Νέα Δημοκρατία. Όταν και εφόσον υπάρχει στο κόμμα Σαμαρά, πόσοι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξαναγυρίσουν στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι
5: που δείχνει
4: αυτή η κάρτα και είναι πολύ ενδιαφέρον.
5: Δηλαδή αυτοί που βλέπουν προς τη Νέα Δημοκρατία, πάλι ένα 2% δηλώνει σίγουρα ναι ότι θα ψηφίσει τον κύριο Σαμαρά και ένα 6% μάλλον ναι. Τα ποσοστά τα οποία του δίνουν και στις συζητήσεις έτσι που είχαμε εκλογολόγους είναι από 5-6 μέχρι 8-9%.
4: Λοιπόν, Χριστίνα, σας ευχαριστώ πολύ.
5: Εάν δεν ανακοινώσει το κόμμα του, δεν θα έχουμε εικόνα για να αρχίσει να μετριέται κανονικά.
4: Πάω να βρω την Υπουργό, την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Λέω, στη μετάβαση το διαγωνισμό μας για τελευταία φορά, 12.000 ευρώ, το δώρο μας, το δώρο του σημερινού και μόνο σημερινού διαγωνισμού, μέχρι τις 6:15 σας περιμένουμε στο 1.48.48 και στο 19.200. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
6: Καλησπέρα σας.
4: Να ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις, τα αποτελέσματα της ΔΕΘ.
6: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις συναισθούνται από τύπωση μια στιγμή. Νομίζω κάτι που φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό προβάδισμα. Και αυτό είναι κάτι σπάνιο, όπως ξέρετε πολύ καλά. Στην μεταπολίτευση δεν νομίζω να έχει ξαναυπάρξει ποτέ, σε δεύτερη κυβερνητική θητεία συνεχόμενη, να παραμένει στην πρώτη θέση το κυβερνών κόμμα. Υπάρχουν δυσαρεστημένοι, βεβαίως και υπάρχουν. Το σημαντικό όμως είναι ότι φαίνεται ότι αυτοί οι δυσαρεστημένοι δεν έχουν πάει σε άλλα κόμματα. Παραμένουν αναποφάσιστοι, σε μεγάλο βαθμό.
4: Ναι.
6: Άρα για μας η πρόκληση είναι να απευθυνθούμε σε αυτούς και να αναδείξουμε ότι όλα όσα υποσχεθήκαμε τα κάναμε και ποιο είναι το όρομά μας για το 2030. Αυτή είναι η δουλειά μας.
4: Το κόμμα Σαμαρά τι ρόλο μπορεί να παίξει σε αυτήν την προσπάθεια επανωπατηρισμού?
6: Κοιτάξτε, καταρχάς δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και εγώ αν με ρωτάτε, παρότι όλα δείχνουν ότι προς τα εκεί πάμε, η αλήθεια αυτή είναι, αλλά εγώ θέλω να πιστεύω ότι εν τέλει δεν θα το κάνει αυτό ο Αντώνης Σαμαράς. Σε κάθε περίπτωση, εάν το κάνει αυτό ο Αντώνης Σαμαράς, εμείς θα ανταπαρατηθούμε με επιχειρήματα, με πολιτικά επιχειρήματα, με τις πολιτικές μας θέσεις και τους λόγους για τους οποίους θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό να συνεχιστεί αυτή η πολιτική σταθερότητα και να συνεχιστεί το έργο αυτής της κυβέρνησης.
4: Σίγουρα, ένα κόμμα Σαμαρά δεν φαίνεται ότι μπορεί να στερήσει την πρωτιά από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά θα μπορούσε να τη στερήσει την αυτοδυναμία, αν θα έφτανε η Νέα Δημοκρατία σε ποσοστά αυτοδυναμία στο 37-38.
6: Κύριε Βαγγελάτο, καταρχάς, όπως είπα, δεν υπάρχει ακόμα κόμμα. Νομίζω ότι θα έχουμε άπλωτο χρόνο, εάν και εφόσον προχωρήσει ο κύριος Σαμαράς στη δημιουργία αυτού του κόμματος, θα το συζητήσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή, όσοι έχουν τα δεδομένα, γι' αυτό και δεν αποτυπώνεται προφανώς και στις δημοσκοπήσεις, καθότι δεν υπάρχει ακόμα το κόμμα αυτό.
4: Δέκτο. Πριν πάμε στα εργασιακά, θα σταματήσω λίγο σε αυτό που πήρε πάρα πολύ μεγάλη διάσταση και αφορούσε την δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου με τη διευκρίνηση ότι πρόκειται για προσωπική του άποψη. Και αφορούσε τα επιδόματα ενέργειας. Δεν το ξαναλέω, είναι γνωστό. Επειδή άκουσα πολλά από την αντιπολίτευση, θέλω να σας ρωτήσω η ανακοίνωση που βγάλατε. Γιατί βγάλατε μια ανακοίνωση την προηγούμενη Παρασκευή ως Υπουργείο Εργασίας. Ήταν ανακοίνωση δική σας ή της κυβέρνησης? Προφανώς είστε μέλος της κυβέρνησης. Αλλά θέλω να πω, ήταν δική σας πρωτοβουλία ή υπήρξε κάτι?
6: Καταρχάς, νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ την τελευταία εβδομάδα.
4: Και δικαίως.
6: Ο κ. Μαρινάκης, όπως ο ίδιος τόνισε, εξέφρασε μια προσωπική θέση. Το ζήτημα που προέκυψε ήταν ότι επειδή ο κ. Μαρινάκης είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό οδήγησε πολλούς στο ερώτημα αν αυτή η θέση του κ. Μαρινάκη θα μπορούσε να υποδηλώσει μια αλλαγή στάσης του αρμόδιου Υπουργείου, του Υπουργείου Εργασίας και της κυβέρνησης. Και γι' αυτό και αποσαφήνισα ότι δεν αλλάζει απολύτως τίποτα στην πολιτική του Υπουργείου Εργασίας και της κυβέρνησης για το ζήτημα αυτό. Η ανακοίνωση που εξέδωσα λοιπόν την Παρασκευή αφορούσε και το Υπουργείο Εργασίας και την κυβέρνηση.
4: Σαφής η απάντηση και το αντιλαμβάνομαι έτσι όπως το λέτε. Άρα αυτό είναι μια δέσμευση και δική σας και της κυβέρνησης, ότι αν η Νέα Δημοκρατία θα ξαναείναι κυβέρνηση, δεν θα μειωθεί ο χρόνος που καταβάλλονται.
6: Κύριε Βαγγελάτο, δεν υπάρχει καμία περικοπή στο επίδομα ενεργείας. Υπάρχει μια νέα πολιτική, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή
4: πέρσι. Δεν μιλώ μόνο για την περικοπή του ποσού, μιλώ και για το χρόνο.
6: Μα, αυτό σας λέω. Δεν θα υπάρξει περικοπή του χρόνου του επιδόματος ενεργείας. Θυμίζω το εξής. Το επίδομα ενεργείας είναι ένα ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό. Δεν έχει την πολιτεία και λέει, έρχομαι και δίνω χ ποσό για να σε στηρίξω. Ο εργαζόμενος, όσα χρόνια δουλεύει, και ο εργοδότης, πληρώνουν εισφορές ενεργείας ένα ποσοστό του μισθού. Είναι σαν να ασφαλίζει το σπίτι σου. ασφαλίζει. Πληρώνεις κάθε μήνα ένα ασφάλιστρο ή κάθε χρόνο και εν συνεχεία, αν επέλθει ο κίνδυνος, προφανώς έχεις μια αποζημίωση. Αυτό είναι το επίδομα ανεργίας. Ο κάθε εργαζόμενος καταβάλει εισφορές για όσο χρόνο εργάζεται και προφανώς έχει δικαίωμα εν συνεχεία αντεπόδοση. Όμως η πολιτεία μπορεί να κάνει παρεμβάσεις για να δώσει περισσότερα κίνητρα προς την εργασία. Για παράδειγμα, ενώ το ποσό το οποίο δίνεται είναι ένα ποσό σταθερό και το οποίο, όπως είπα, προέρχεται και από τις εισφορές του εργαζομένου. Η κυβέρνηση αυτή είναι που πριν από ένα χρόνο θέσαμε σε εφαρμογή μια σημαντική μεταρρύθμιση του επιδόματος ανεργίας, όπου πλέον οι πρώτοι μήνες του επιδόματος ανεργίας στο νέο αυτό πιλωτικό πρόγραμμα είναι πιο υψηλοί. Γιατί? Για να σε στηρίξουν στη δύσκολη περίοδο, μόλις έχεις χάσει τη δουλειά σου, όπου χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου,
4: να σε βοηθήσουν γρήγορα να
6: σε βοηθήσουν να σε στηρίξουν. Και μετά δεν είναι ιούμενο, γιατί για να σου περάσουν το μήνυμα ότι είναι σημαντικό να βρεις δουλειά. Ότι θέλουμε να βρεις δουλειά. Mm-hmm. Μάλιστα, η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης σου προσφέρει τρεις θέσεις απασχόλησης στο χαρτοφυλάκιό σου και στην περιοχή σου. Αρνείσαι την πρώτη, αρνείσαι τη δεύτερη. Αν αρνηθείς και την τρίτη, τότε προφανώς δεν έχεις θέση πλέον στα μητρώα της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης. Και κάτι τελευταίο. Αυτή η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη που θεσμοθέτησε και το επίδομα εργασίας. Δηλαδή, αν βρεις δουλειά μέσα στην περίοδο ανεργίας, μπορείς υπό προϋποθέσεις να λαμβάνεις το 50% του επιδόματος ανεργίας αφού βρεις δουλειά. Άρα κίνητρα για εργασία. Και όλα αυτά, κύριε Βαγγελάτο, έχουν οδηγήσει στο να έχουμε σήμερα που μιλάμε το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης που είχε ποτέ η Ελλάδα. Προσέξτε, την Παρασκευή που μας πέρασε, γύρω στα τεξέδωσα τελευταία στοιχεία για την απασχόληση στην Ελλάδα. Και έχουμε 72,2% ποσοστό απασχόλησης. Ποτέ στο παρελθόν η Ελλάδα δεν είχε τόσο ποσοστό, υψηλό ποσοστό απασχόληση.
4: Το ερώτημα είναι το να εργάζεσαι και τα λεφτά που παίρνεις να μπορούν να σου καλύπτουν τη ζωή. Γιατί αλλιώς ζεις για να εργάζεσαι. Δεν ζούμε για να εργαζόμαστε.
6: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και γι' αυτό και σε κάθε ανάλυση που κάνουμε υπάρχουν τα ποσοτικά στοιχεία. Δηλαδή πόσοι περισσότεροι δουλεύουν σήμερα, και αυτή είναι σχεδόν 600.000 σε σχέση με το 2019, αλλά δεν φτάνει αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι μόνο ποσοτικό στοιχείο. Μας ενδιαφέρουν και τα ποιοτικά. Δουλεύουν περισσότεροι σε πλήρη απασχόληση. Ναι. Σήμερα 8 στους 10 που εργάζονται σε δουλειές πλήρους απασχόλησης. Και οι απολαβές. Ο κατώτατος μισθός έχει ήδη αυξηθεί κατά 41,5%. Τον θυμόσαστε όταν στα 650. Έχετε δίκιο.
4: Μην ανοίξω την κουβέντα αυτή, γιατί νομίζω ότι είναι.
6: Και πράγματι οι δυσκολίες στην καθημερινότητα είναι πάρα πολλές. Γι' αυτό, κύριε Βαγγελάτο, όσο αυτή η κυβέρνηση έχει την ευθύνη της κυβέρνησης του τόπου, προσπαθεί να κάνει δύο πράγματα. Από τη μία να αυξάνει μισθούς και συντάξεις και από την άλλη να μειώνει φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, επιβαρύνσεις. Όσο αυξάνει το ένα και όσο μειώνεται το άλλο, μεγαλώνει τελικά αυτό που μένει στο τέλος του μήνα στην τσέπη του εργαζόμενου, στην τσέπη του συνταξιούχου.
4: Είδα διάφορα προγράμματα τα οποία τρέχετε. Θέλω να σταθώ σε ένα, γιατί μου έκανε εντύπωση. Την επιδότηση της εργασίας, τη στήλη εργασίας εξ αποστάσεως.
6: Ναι.
4: Θέλετε να μας το εξηγήσετε τι είναι αυτό?
6: Λοιπόν, αυτά τα υψηλά ποσοστά που έχουμε πετύχει στην απασχόληση έχουν επέλθει ως αποτέλεσμα πολλών πολιτικών. Μία δέσμη αυτών των πολιτικών είναι τα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης. Πηγαίνουμε και επιδοτούμε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας για σύντομο χρονικό διάστημα για να δώσουμε μία όθηση στην αρχή. Ας πούμε, επιδοτούμε γυναική απασχόληση. Ένα από αυτά που έχουμε στα σκαριά και για το οποίο έχουμε ήδη μιλήσει λίγο είναι ένα νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για 1.000 θέσεις εργασίας. Πάμε και επιδοτούμε την επιχείρηση που θα προσλάβει εργαζομένους από ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Γιατί? Γιατί θέλουμε να δώσουμε ένα κίνητρο να μείνουν στον τόπο τους.
4: Γι' αυτό και το ξεχωρίζω. Δηλαδή η ιστορία του ότι μπορεί ένας άνθρωπος να μένει σε μια κομμόπολη, σε ένα μέρος το οποίο δεν είναι πολύ.
6: Σε ένα χωριό, σε ένα βουνό.
4: Και να τον προσλάβει μια επιχείρηση και να δουλεύει με τηλεεργασία.
6: Και επιδοτούμε, κύριε Βαγγελάτο.
4: Πόσο επιδοτείτε το μισθό?
6: Το 90%.
4: Το 90%.
6: Το 90% του μισθού και των εισφορών για ένα χρόνο. Γιατί? Για να δώσουμε, θα έλεγα, το κίνητρο στην επιχείρηση να προσλάβει αυτά τα παιδιά, αυτούς τους ανθρώπους.
4: Υποχρεωμένοι να κρατήσει τον εργαζόμενο.
6: Όχι, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις.
4: Γιατί εκεί μπορεί να πεις, τον παίρνω τον εργαζόμενο αφού με επιδοτείς το 90%
6: και κρατάω ένα χρόνο και μετά πρέπει να τον κρατήσεις για ένα διάστημα, αλλά η εμπειρία μας δείχνει στα προγράμματα αυτά 2 στους 3 που έχουν προσληφθεί μέσω αυτών των προγραμμάτων παραμένουν σε δουλειά ένα χρόνο μετά. Θα ήθελα να είναι 3 στους 3, κύριε Βαγγελάτου, θα ήθελα. Το 2 στους 3 δείχνει ότι η προσπάθεια αυτή πιάνει τόπο. Νομίζω το δείχνει.
4: Ότι είναι σημαντικό και το ξαναλέω, το ξεχώρισα, γιατί το να σκεφτείς ότι είναι ένας τρόπος να κρατήσεις τον κόσμο
6: είναι μεγάλο ζητούμενο. Μιλάμε τόσο πολύ για την ανάγκη της αποκέντρωσης. Μιλάμε τόσο πολύ για το να κρατάμε, να κρατάμε τον πληθυσμό στην περιφέρεια. Αυτό είναι ένα εργαλείο. Όπως επίσης αντίστοιχα εργαλεία επιδοτούμενης απασχόλησης, αν θέλετε, ξετυλίγουμε και σε άλλους τομείς πολιτικής. Παράδειγμα, συμπολίτευμα με αναπηρία. πολύ μεγάλη δυσκολία για συμπολίτες μας με αναπηρία να διεισδύσουν στην αγορά εργασίας. Και εδώ θα σας πω το εξής που έχω προσέξει. Άρχισα να βάζω τα προγράμματα. Αρχικά υπήρχε μία επιφυλακτικότητα από τους δικαιούχους φορείς, δήμους, περιφέρειες που μπορούσαν να αξιοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα και να προσλάβουν συμπολίτες με αναπηρία. Τώρα, πλέον, όταν βγάζουμε, κύριε Βαγγελάτο, αυτά τα προγράμματα, εξαφανίζονται. Με την καλή έννοια. Άρα αυτό όμως οδηγεί, βγάλαμε ένα πρόσφατα πριν από 2 μήνες, 1000 θέσεις εργασίας για άτομα με αναπηρία, απασχόληση σε δήμους και περιφέρειες χώρες. Εξαφανίστηκαν οι θέσεις. Γι' αυτό βγάζουμε και άλλες 1000 θέσεις για συμπολίτες με αναπηρία.
4: Είναι διπλό το όφελος εκεί, γιατί

0: εργασία και επαγγελματική αποκατάσταση και το κομμάτι αυτό με την έννοια των νέων ανθρώπων. Έλατε να δούμε, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα συζητούσαμε για σπουδές που είχαν να κάνουν με την ναυτιλία. Κομμάτι που στην Ελλάδα έχει τεράστια αξία και τεράστια απόδοση. Ένα άλλο κομμάτι με αντίστοιχες καλές απολαβές, πολλές θέσεις εργασίας και πολύ υψηλό επίπεδο. Μιλάμε για τον τουρισμό. Έλατε να δούμε λοιπόν τι θα πει τουρισμός, απασχόληση στον τουρισμό και πώς μπορεί κανείς να τη βρει και να την αξιοποιήσει.
1: Ο τουρισμός δεν είναι πλέον απλώς ένα από τα δυνατά χαρτιά της ελληνικής οικονομίας. Είναι ένας κλάδος που αλλάζει διαρκώς, ακολουθώντας τις νέες ανάγκες των ταξιδιωτών και δημιουργώντας συνεχώς νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Από τα ξενοδοχεία και τα resorts, μέχρι την κρουαζιέρα, τα mega yachts και το συνεδριακό τουρισμό, η σύγχρονη τουριστική αγορά έχει ανοίξει τον δρόμο σε ένα πολύ μεγαλύτερο φάσμα επαγγελμάτων. Ο επισκέπτης σήμερα δεν αναζητά μόνο ένα δωμάτιο για να μείνει. Αναζητά εμπειρίες, γαστρονομία, ευεξία, υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, δραστηριότητες, πολιτισμό αλλά και ταξιδιωτικές εμπειρίες που συνδέονται με τον προορισμό. Και πίσω από κάθε τέτοια εμπειρία βρίσκεται ένας ολόκληρος μηχανισμός ανθρώπων που σχεδιάζουν, οργανώνουν και διαχειρίζονται κάθε λεπτομέρεια. Η διοίκηση μιας ξενοδοχειακής μονάδας, το μάρκετινγκ ενός τουριστικού προορισμού, η οργάνωση ενός συνεδρίου ή μιας μεγάλης εκδήλωσης είναι μόνο μερικές από τις διαφορετικές κατευθύνσεις που μπορεί να ακολουθήσει σήμερα ένας επαγγελματίας του κλάδου. Η ξενοδοχειακή αγορά χρειάζεται στελέχη με σύγχρονες γνώσεις διοίκησης, διεθνή προσανατολισμό, εξοικείωση με τεχνολογία και ουσιαστική επαφή με την πραγματική λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Και η σύγχρονη εκπαίδευση αποτελεί βασική προϋπόθεση για να συνεχίσουν οι Έλληνες να πρωταγωνιστούν στον κλάδο του τουρισμού. Το BCA College προσφέρει ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές σπουδές στη διοίκηση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων με παγκόσμια επαγγελματική αναγνώριση, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή.
2: Κάνοντας ένα πρόγραμμα MBA, μιλάμε για όριμους επαγγελματίες, οπότε το να μπορείς να συνεργάζεσαι με ανθρώπους οι οποίοι είναι στο δικό σου level επαγγελματικά σε διαφορετικά industry και κλάδους και να γνωρίζεις, να βλέπεις και από άλλη ματιά το τι συμβαίνει, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Η κυρία Βαλαλιά με 14 χρόνια στον κλάδο του τουρισμού επέλεξε να εξειδικευτεί περαιτέρω στο αντικείμενό της με μεταπτυχιακό στο BCA.
2: Αποφάσισα να το κάνω καθότι φυσικά με βοήθησε να γνωρίσω καινούργιους ανθρώπους, να εξειδικευτώ περισσότερο σε αυτό το οποίο κάνω, να πάρω μια πιο σφαιρική εικόνα του κλάδου και γενικότερα να κάνω νέες γνωριμίες επαγγελματικές.
1: Το BCA College με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην ανώτατη εκπαίδευση και σημαντική εμπειρία στις τουριστικές σπουδές έρχεται να απαντήσει σε όλες τις νέες απαιτήσεις.
2: Είναι πολύ σύγχρονο το μεταπτυχιακό και είναι πραγματικά ανταποκρίνεται στη σημερινή αγορά εργασίας και όντως το είδα αυτό και μέσα από τα μαθήματά μου, γιατί και στο κομμάτι του marketing και στο κομμάτι του τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή βλέπαμε και είδαμε πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή συμβαίνουν στην αγορά και αυτό είναι πάρα πολύ βοηθητικό όταν μπαίνεις σε ένα τέτοιο πρόγραμμα.
1: Οι φοιτητές δεν περιορίζονται στη θεωρία, αλλά έρχονται σε επαφή με πραγματικές συνθήκες εργασίας μέσω της σημαντικότερης καινοτομίας του BCA, του Smart Hotel 5 Αστέρων.
3: Είναι ένας χώρος προσομοίωσης, στον οποίο μπορούμε να εφαρμόσουμε και στην πράξη τις θεωρίες που διδασκόμαστε.
1: Τι είναι όμως το Smart Hotel? Μια προσομοίωση μέσα στο City Campus που περιλαμβάνει ρεσεψιόν και χώρο υποδοχής, δωμάτια ξενοδοχείου, εστιατόριο, μπαρ, διαδικασίες και λειτουργίες που συναντώνται σε μια σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα. Ο χώρος λειτουργεί ως ένα πραγματικό εργαστήριο φιλοξενίας, όπου οι φοιτητές μπορούν να εφαρμόζουν στην πράξη τις γνώσεις τους, να εξοικειώνονται με τα διαφορετικά τμήματα ενός ξενοδοχείου και να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται οι επιμέρους λειτουργίες. Το BCA προσφέρει το πρόγραμμα BA Hospitality and Tourist Management, καθώς και εξειδικευμένες κατευθύνσεις που επιτρέπουν στους φοιτητές να διαμορφώσουν το αντικείμενο των σπουδών τους σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τους επαγγελματικούς τους στόχους, επιλέγοντας ανάμεσα σε διαχείριση φιλοξενίας και τουρισμού, διαχείριση μεγάλων σκαφών αναψυχής και κρουαζιερόπλοιων, διαχείριση μάις, ταξιδιωτικών γραφείων και τουριστικών πρακτορείων, τρόφιμα και ποτά, αλλά και ευεξία και δυσιμότητα. Με τον τρόπο αυτό, το BCA επιδιώκει να προετοιμάσει στελέχη που δεν γνωρίζουν μόνο τη θεωρία της φιλοξενίας, αλλά μπορούν να κατανοήσουν τις πραγματικές απαιτήσεις μιας επιχείρησης, να εργαστούν σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και να αναλάβουν σταδιακά θέσεις ευθύνης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
0: Τώρα, να φτιάξεις ένα πεντάστερο ξενοδοχείο για να εκπαιδεύσεις τους σπουδαστές σου είναι πραγματικά σπουδαίο. Έτσι. Και πάρα πολύ αποτελεσματικό. Έλατε τώρα στην ωραία στιγμή. Έλατε να κάνουμε μια κλήρωση που σπάει ένα ακόμα ρεκόρ. να δώσουμε 12.000 ευρώ στις συμμετοχές μόνον μίας εκπομπής, το μεγαλύτερο ποσό που έχουμε δώσει μέχρι σήμερα. Αύριο θα δούμε ξανά. Τα ρεκόρ είναι για να σπάνε. Έχουμε λοιπόν νικητή ή νικήτρια και θα ακούσουμε τη φωνή του ή της. Το τηλεφώνημα έγινε σήμερα, παρακαλώ, από το 6976-73 και άλλα 4 νούμερα. Ποιος ή ποια.
4: Αρβανίτη Μαρία.
0: Την ψυχή μας βγάλατε, κύριε Αρβανίτη, δηλαδή πραγματικά. Την ψυχή μας βγάλατε. Μιλάμε για το... και ένα δηλαδή. Μπράβο, κύριε Αρβανίτη, έχετε κερδίσει. Αλλά να την ξανακούσουμε. Περιμένει. Και βάζει τον κόλ στο 90. Εντάξει, εντάξει. Η κυρία Μαρία Αρβανίτη, λοιπόν, το έκανε με το δικό της τρόπο. Μας κοψοχόλιασε γιατί είπαμε, όπα, ο άνθρωπος που είχε την τύχη μαζί του και δεν το έκανε σωστά, αλλά το κάνατε ολόσωστα. Κυρία Αρβανίτη, 12.000 ευρώ στο και ένα είναι δικά σας. Να τα χαρείτε και να μας πείτε δύο κουβέντες. Εύχομαι να μας βλέπετε και να το μάθετε από εμάς. Πάμε στις διαφημίσεις μας.
5: Mega News in English.
6: Here are the top stories of the day as covered on Mega News.
5: Με την Σοπιέλ. Καθημερινά στις 12 και στις 7 παρά 10 το απόγευμα.
6: Thank you for watching.
5: Στο Mega News.

0: Καντίνσκι, Μαλέβιτς, Μαγιακόφσκι, Νικρίτιν, Ποπόβα, Ροντσένκο, Τάκλιν. Η Εθνική Πινακοθήκη, σε συνεργασία με το Μόμους, παρουσιάζει την έκθεση «Ο κόσμος της πρωτοπορίας». Πόλη, φύση, σύμπαν, άνθρωπος. Στην έκθεση συμμετέχουν 45 καλλιτέχνες. Από 15 Απριλίου στην Εθνική Πινακοθήκη. Χορηγός επικοινωνίας, Μέγκα.
1: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, πολύ σημαντικό. Πες τους ότι μπορείς να επιλέγεις κάθε πότε βάζεις τα χρήματα.
1: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου. Oh yes, I'm a great
3: pretender. New Jeep Compass. There's only one original. Jeep.
4: Πάπια με πορτοκάλι στο φούρνο. Θα χρειαστούμε μία πάπια γύρω στα 2 κιλά, καθαρισμένη, έτοιμη για μαγείρεμα.
5: Ριζότο μανιταριών. 1,5 φλιτζάνι ρύζι αρμπόριο, καρναρόλι, βιολόν ενώνω.
6: Σούσι, μάκι, νιγκύρι και σασίμι. Θα χρειαστούμε. Κοκτέιλ ζόμπι. Θα χρειαστούμε. 30 ml ρούμι παλαιωμένο από Τζαμάικα.
7: Θα λακτοπούρικο με φύλλο καταλύσει. Θα χρειαστούμε.

0: και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εκεί. Απόλαυσε 20% έκπτωση σε αγαπημένους προορισμούς διασκέδασης και γεύσης. Stages Network Pass που με 50 ευρώ. Εμπειρίες που μένουν. Προνόμια που συνοδεύουν. Σύντομα κοντά σας για πληροφορίες. apavlath.gr.
1: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στον οικονομικό ταχυδρόμο για τις αγορές. 5η 17 Σεπτεμβρίου σήμερα και πάμε μαζί να δούμε τους τίτλους της ημέρας. Σε αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης στο εύρος 3,75 έως 4% προχώρησε η Federal Reserve. Τρία χρόνια μετά την τελευταία φορά που η Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών πήρε ανάλογη απόφαση. Η Fed προανήγγειλε επίσης μία ακόμη αύξηση πιθανών των επιτοκίων εντός του έτους, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, ο οποίος κινείται σε υψηλά επίπεδα λόγω της εκτείναξης των τιμών του πετρελαίου και άλλων παραγόντων. Ανάλυση της απόφασης με τον Γιώργο Λαγαρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για ακόμη μια φορά βρίσκεται στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ξανά με δασμούς, αυτή τη φορά για το σχέδιο της Ένωσης με τον Καναδά. Αντίστροφα, κυρίες και κύριοι, μετρά ο χρόνος για την D-Day του ελληνικού χρηματιστηρίου, όπου δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να προσγειωθούν στη Λεωφόρο Αθηνών. Η επιστροφή του χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές εκτιμάται ότι θα ανοίξει την πόρτα σε διεθνή funds με παγκόσμιο αποτύπωμα, τα οποία πλέον βάζουν στο ραντάρ τις ελληνικές μετοχές. Νευρικές κινήσεις, κυρίες και κύριοι, και έντονη μεταβλητότητα είναι τα δύο στοιχεία που παρατηρήθηκαν σήμερα στο χρηματιστήριο Αθηνών, με το ενδιαφέρον να είναι στραμμένο στις επικείμενες εισροές κεφαλαίων λόγω της αναβάθμισης του χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές. Πάμε να δούμε στις κάρτες μας πώς έκλεισε ο γενικός δείκτης στις 2.687 μονάδες με πτώση 0,4%. Προχωράμε για να δούμε τις 5 μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο για σήμερα. Alt στο συν 3,61%. Starbulk ναυτιλιακή μετά την ένταξή της στο συν 3,26%. CPI στο συν 2,95%. AIM στο συν 2,93%. Και η Minerva στο συν 2,78%. Να κάνουμε μια βόλτα στα ξένα χρηματιστήρια, όπου βλέπουμε ότι ανακάμπτουν σιγά σιγά. Ιαπωνικός Nikkei στο συν 0,33%, Βρετανικός FTSE 100 στο συν 1,24%, ίδια κατάσταση και στη Γερμανία, ο DAX στο συν 0,91% και ο CAC 40 στις 8.194 μονάδες. Όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, βλέπουμε ότι σημειώνουν άνοδο παρά την αύξηση των επιτοκίων. Dow Jones στο συν 0,55%, βιομηχανικός δείκτης. Τεχνολογικός Nasdaq στο συν 1,53%, ανακάμπτει σιγά σιγά και ο τεχνολογικός κλάδος. Και ο S&P, ο οποίος έχει ανέβει στις 7.624 μονάδες. Μικρή αποκλιμάκωση του πετρελαίου σήμερα, αμερικανικό αργό στα 101 δολάρια το βαρέλι. Το Brent αποκλιμακώνεται, αλλά παραμένει έτσι σε πολύ ψηλά επίπεδα, 103 δολάρια το βαρέλι. Και ο χρυσός, 4.357 δολάρια η ουγιά. Βρίσκεται μαζί μας στο στούντιο του Mega News ο κύριος Γιώργος Λαγαρίας για να συζητήσουμε μαζί για όλη την επικαιρότητα, την οικονομική και φυσικά την απόφαση της Fed για την αύξηση των επιτοκίων. Καλησπέρα σας, κύριε Λαγαρία.
4: Καλησπέρα.
3: Και ουσιαστικά, κύριε Λαγαρία, εσείς από την πρώτη στιγμή, από τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, μας είχατε πει και εδώ και από την εκπομπή τη σημαντικότητα έτσι, των υψηλών τιμών της ενέργειας και το κατά πόσο επηρεάζουν οι πληθωριστικές πιέσεις στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών.
4: Ναι, νομίζω ότι είναι σαφές αυτό. Δεν είναι μόνο, είναι και εμπορική πόλεμη, είναι η γενικότερη δυστοκία στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, με την κρίση στον κόλπο να γίνεται πολύ πιο έντονη. Την προηγούμενη εβδομάδα οι Χούθοι Έπιασαν δύο λιμάνια στο στόμα της Ερυθράς Θάλασσας. Ένα μικρό νησάκι που είναι στο στόμιο της Ερυθράς Θάλασσας και το λιμάνι της Μόκα. Ουσιαστικά ελέγχοντας πλέον ό,τι βγαίνει από το Σουέζ. Η Χούθη, για να θυμίσουμε, είναι σύμμαχη του Ιράν. Επίσης, χτυπήσανε με drones τον αργό που έφερνε το αργό πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία από την πλευρά της Ερυθράς Θάλασσας.
3: Το λεγόμενο East-West, το οποίο μάλιστα σταμάτησε τη διοχέτευση.
4: Ακριβώς. Και μεγάλα δηληστήρια στην Ευρώπη έχουν πάρει ειδοποίηση ότι κάποιες παραδόσεις του Σεπτεμβρίου δεν θα γίνουν. Λοιπόν, οπότε πρέπει να ετοιμαζόμαστε για πολύ δύσκολο χειμώνα. Αυτό είναι κακό για τις τιμές όλων των καύσιμων παγκοσμίως.
3: Για την εφοδιαστική αλυσίδα, κύριε Λαγάρια.
4: Ακριβώς. Δεν είναι μόνο αυτό. Θα φτάσουμε στο σημείο γιατί, κοιτάξτε, η Fed αύξησε επιτόκια γιατί βλέπει πληθωρισμό. Αλλά η Fed βλέπει και ανάπτυξη. Οπότε όταν έχεις αυξημένη ανάπτυξη και πληθωρισμό, ανεβάζει και επιτόκια. Είναι πολύ λογικό αυτό το πράγμα. Αλλά μπορεί να έρθει ένα πολύ χειρότερο δίλημα. Τι θα γίνει εάν, παραδείγματος χάρη, όπως έχει γίνει σε κάποιες χώρες της Ασίας, μειωθούν, στερέψουν τα αποθέματα πετρελαίου και αναγκαστούν οι κυβερνήσεις να πούνε κύριε παπά, δεν θα μπορείτε να πηγαίνετε στη δουλειά σας κάθε μέρα, θα πηγαίνετε μία φορά την εβδομάδα και θα είναι εκ περιτροπής οι μετακινήσεις και θα δουλεύουμε πάλι remotely. Αυτό το πράγμα...
3: Λόγος μια πιθανής ουσιαστικά για τη ζήτηση του πετρελαίου και τη χαμηλή προσφορά που υπάρχει.
4: Ακριβώς. Αυτό το πράγμα λοιπόν θα κάνει στο εμπόριο, τι θα κάνει στο όπο, όπως γινόταν και με το COVID. Και ας είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Έτσι, αν δεν μπορείς να μετακινηθείς, το πρόβλημα είναι το ίδιο. Αλλά θα έχεις πρόβλημα στην ανάπτυξη.
3: Από την ανάλυση σας, κύριε Λαγαρία, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είστε αισιόδοξοι για τις τιμές του πετρελαίου. Ήδη βλέπουμε ότι είναι παρατεταμένα πάνω από τα 100 δολάρια και όταν γίνεται και μια μικρή αποκλιμάκωση, δηλαδή δεν σημαίνει και κάτι. Το θέμα είναι να το δούμε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
4: Κύριε Παπά, ας είμαστε ειλικρινείς. Πρόκειται για δύο πολύ διόρυθμες κυβερνήσεις και στη μέση το μεσανατολικό. Δεν θα λυθεί από αυτούς τους ανθρώπους τώρα. Ακόμα και μία αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών, μία ανεφόρος ενθικολόγηση ας πούμε τον είπα, τι θα σήμαινε, ότι το Ιράν ελέγχει τα στενά, μέσω των Χούθη ελέγχει και το Σουέζ και ανά πάση στιγμή μπορεί να ζητήσει κάτι. Μπορεί να πει το κλείνω γιατί το Ισραήλ εισέβαλε στο Λίβανο, το κλείνω γιατί το Ισραήλ εισέβαλε στη Δυτική Όχθη, το κλείνω γιατί θέλω λεφτά. Θα έχει τρομερή γεωπολιτική δύναμη το Ιράν να φύγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Αυτό που περιγράφεται προεξοφλεί μια μόνιμη αναταραχή στην αγορά πετρελαίου και ότι αυτό συνεπάγεται για την παγκόσμια οικονομία.
4: Ακριβώς. Ακριβώς. Ξέρετε, το συζητούσα με κάτι φίλους γεωστρατηγικούς αναλυτές. Είναι μια λίγο διαστροφή της ιστορίας. Η Περσία σταμάτησε κάποτε στις Θερμοπύλες. Κλείνοντας ένα πολύ μικρό κομμάτι οι Έλληνες σταματήσανε και πιο μετά, ενώ το ίδιο πράγμα η μεγαλύτερη νίκη του Ιράν τα τελευταία 1000 χρόνια είναι γιατί και εκείνοι κλείσανε κάποια μικρά στενά. Λοιπόν,
3: τα οποία στενά επηρεάζουν όμως
4: όλο το παγκόσμιο εμπόριο. Ο κόσμος δεν είναι μόνο διαδικτυακός, είναι πραγματική κίνηση ενέργειας και προϊόντων. Και η γεωπολιτική δύναμη αυτή τη στιγμή του Ιράν με δεδομένη τη στάση των ΗΠΑ που είναι αρκετά παθητική έχει γίνει τρομερή. Δεν βλέπω λοιπόν, εκτός εάν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να ξεδιπλώσουν το βάθος της στρατιωτικής τους δύναμης ή αν επέμβουν οι Ευρωπαίοι με κάποιο τρόπο.
3: Με το κόστος, κύριε Λαγαρία, για τις ΗΠΑ να είναι δυσβάστακτο, έτσι, να είναι υπέρογκο προς το παρόν τουλάχιστον.
4: Ναι, βεβαίως, για να είμαστε ειλικρινείς, κύριε Παπά, κάποιοι, ειδικά προεκλογικά, είναι δύσκολο να βάλεις το κόστος της ανθρώπινης ζωής που θα πρέπει να πάει και να πατήσει μες στο Ιράν απέναντι σε 1 εκατομμύριο στρατό. Προεκλογικά να το κάνεις μπορεί να ήταν αυτοκτονία αυτό το πράγμα.
3: Με τα τελευταία λόγια του Προέδρου Τραμπ, αυτό που ο ίδιος λέει είναι ότι μετά τις εκλογές τις αμερικανικές ίσως βρεθεί κάποια λύση. Δηλαδή μόνο και μόνο που το μετατοπίζει τόσο μεταχρονικά και με ό,τι κέρδος θέλει να αποκομίσει από τις εκλογές. Έτσι, καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό που περιγράφεται είναι μονόδρομος.
4: Ακριβώς. Δεν υπάρχει γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, δεν βλέπω κάποιο άλλο είδους, κάποιο τρόπο να δούμε το πετρέλαιο ξανά στα 60 χωρίς να υπάρχει μία αμοιβαία συμφωνία για τη διαχείριση των στενών, η οποία με κάποιο τρόπο από κάποιο τρίτο αξιόπιστο μέρος να μπορεί να εγγυηθεί. Δηλαδή το μόνο σενάριο που βλέπω να φύγουμε από όλο αυτό είναι επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η Αμερική με το Ιράν και πλέον τη συμφωνία την εγγυάται κάποια μεγάλη δύναμη όπως η Κίνα.
3: Να επιστρέψουμε τώρα, κύριε Λαγαρία, στα της οικονομίας, την αμερικανική οικονομία. Ουσιαστικά οι αγορές προεξοφλούσαν αυτό που έπραξε ο Kevin Warsh χθες. Θα ήθελα να μας πείτε κι εσείς, όπως είδατε τον Kevin Warsh από την ομιλία του, τι αποκομίσαμε από τη χθεσινή συνεδρίαση, τη διήμερη ουσιαστικά.
4: Μιλώντας για Θερμοπύλες, είναι λακωνικός. Αυτή είναι η καινούργια του στρατηγική, αλλά έχει γίνει ξεκάθαρο ότι βρισκόμαστε όχι σε μία άνοδο επιτοκίων, αλλά σε έναν μικρό ή μεγάλο ανωδικό κύκλο επιτοκίων. Οι αγορές προεξοφλούν τουλάχιστον άλλες δύο αυξήσεις μέχρι τον Ιούλιο του 27, και το Ηνωμένο Βασίλειο προεξοφλούν, να ξέρετε, 5, για παράδειγμα.
3: Την ίδια ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ, ακόμα και μετά την απόφαση της Fed, επιμένει ανοιχτά ότι πρέπει να προχωρήσουν σε μειώσεις.
4: Ο Ντόναλντ Τραμπ
3: και ο Λευκός Οίκος, ο ίδιος.
4: Ο Υπουργός Οικονομικών, η οικονομική σύμβουλη του Τραμπ, όπως ο Κέβιν Χάσετ, όλοι θεωρούν ότι πρέπει να προχωρήσει σε μειώσεις και δικαιολογούν το Wars ότι δεν φταίει αυτός, φταίει το Διοικητικό του Συμβούλιο, παρά το γεγονός ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη, έτσι. Ο Λευκός νομίζω ότι δεν συνειδητοποιεί ότι έβαλε ένα γεράκι στη Federal Reserve.
3: Ήταν και επιλογή του Τραμπ ο συγκεκριμένος άνθρωπος, δηλαδή πριν τον πόλεμο θεωρητικά θα ήταν ο εκλεκτός για επιπλέον μειώσεις επιτοκίων, κάποιος θα έλεγε.
4: Ο Kevin Warsh είπε αυτά που ήθελε να πει για να πάρει τη δουλειά. Από τη στιγμή που γίνεσαι πρόεδρος της Fed, είσαι πανίσχυρος και ανεξάρτητος.
3: Βέβαια τα γεγονότα έτσι στη Μέση Ανατολή με αυτά που έπραξε ο πρόεδρος Τραμπ έγιναν μετά. Οπότε
4: ναι, έχει αλλά σημασία. Θέλω να πω ότι ακόμα και έτσι, τι είπε ο Warsh, ποια είναι τα λόγια του επειδή με ρωτήσατε, ότι η Fed έχει παρανεχτεί υψηλό πληθωρισμό πάνω από το 2% εδώ και 60 πόσους μήνες. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι είχε προτεραιότητα το να ρίξει τον πληθωρισμό. Τι μας λέει, δεν θέλω μεγάλη Fed. Άρα τι μας λέει, δεν θέλω να επεμβαίνω στις αγορές, να καλμάρω τις αγορές, μόνο άμα χρειαστεί πάρα πολύ να το κάνω. Δεν θέλω να τυπώνω χρήμα, θέλω να μειώσω τον ισολογισμό της Fed. Θέλω μικρότερη Fed. Όλα αυτά δεν συνάδουν με χαμηλότερο κόστος χρήματος που θέλει ο πρόεδρος. Αυτά τα ξέραμε πριν αναλάβει ο Warsh.
3: Και αναθεώρησαν χθες έτσι και τον πληθωρισμό μετά τη συνεδρία στο 3,7, προς τα πάνω δηλαδή.
4: Ακριβώς. Άρα. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Warsh, ας λέει ότι θέλει ο πρόεδρος, είναι ταγμένος μονοσήμαντα στο για τα πολέμηση του πληθωρισμού. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι η Fed θα είναι πιο επιθετική και όλοι ξέρετε, όλη αυτή η μεταβλητότητα που βλέπουμε στην αγορά, τι είναι. Είναι η αγορά πλέον προσαρμόζεται σε μια επιθετική Fed, εκεί πέρα από πολύ συμπεριλαμβανομένου του υποφαινόμενου, πιστεύαν ότι μπορεί ο Warsh να κάνει αυτό ακριβώς που κάνουν όλα τα υπόλοιπα μέλη της κυβέρνησης Τραμπ και να προσπαθήσει με κάθε τρόπο να εξυπηρετήσει τον πρόεδρο.
3: Κύριε Λαγαρία, ας αφήσουμε στην άκρη αυτά που λέει ο πρόεδρος Τραμπ για λίγα δευτερόλεπτα και ας σκεφτούμε με αυτόν τον επίπονο πληθωρισμό, τον έντονο, μήπως αυτή η αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ήταν ένα χάδι, ας πούμε, ένα συμβιβασμός έμεσα, ότι θα μπορούσε να γίνει ακόμη πιο επιθετική δηλαδή η Fed.
4: Κοιτάξτε. Δεν είναι χάδι, είναι appropriate, είναι εκεί πέρα η κίνηση που έπρεπε να είναι. Γιατί σκεφτείτε το σενάριο, όπως σας είπα, ότι αναγκαζόμαστε λόγω λήψης στα καύσιμα να κλείσουμε κομμάτια της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό αυτομάτως θα χτυπήσει την ανάπτυξη.
3: Σκεφτείτε η οποία συνεχίζει να είναι δυνατή στην Αμερική.
4: Ναι.
3: Έτσι.
4: Σκεφτείτε ένα σενάριο που χρειάζεται να βάλουν περισσότερους κανονισμούς στην τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη, η οποία κατά 60% βασίζεται στις τεχνολογικές επενδύσεις, μειώνεται. Άρα η Fed δεν μπορεί να τα ξέρει αν θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Οπότε δεν μπορεί να πει ανεβάζω επιτόκια 75 μονάδες βάσης, 25 και βλέπουμε γιατί ξέρει ότι έχει να κάνει με μια κυβέρνηση απρόβλεπτη.
3: Πρακτικά τώρα, για τους τηλεθεατές μας, να το κάνουμε λίγο πιο λιανά, τι σημαίνει αυτή η αύξηση επιτοκίων και το ενδεχόμενο περισσότερων αυξήσεων επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους για τις εκάστοτε μετοχές, για τη Wall Street, για τις διεθνείς αγορές παγκοσμίως. Πώς θα επηρεάσει δηλαδή τα χρηματιστήρια θεωρητικά.
4: Οι αυξήσεις επιτοκίων συνήθως βοηθάνε τις μετοχές, δεν βοηθάνε τα ομόλογα. Αύξηση των επιτοκίων, βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον, σημαίνει πτώση των τιμών των ομολόγων, καθώς αυξάνονται τα επιτόκια δανεισμού, άρα πέφτει η τιμή του ομολόγου και συνήθως εκεί πέρα οι επενδυτές τους αρέσει να βάζουν τα χρήματά τους περισσότερο σε μετοχές. Οι μετοχές δεν τα πάνε τόσο άσχημα με λίγο αυξημένα επιτόκια. Δεν θέλουν επιτόκια πάνω από 5%.
3: Και είδαμε, κύριε Λαγαρία, και σήμερα αντίδραση θετική έτσι, μετά από αρκετές μέρες.
4: Γιατί ο Warsh πολεμάει τον πληθωρισμό, που είναι καλό για όλους τους επενδυτές.
3: Το πήραν με καλό μάτι δηλαδή εν τέλει.
4: Ναι. Ο Walsh κάνει τη δουλειά με μια ανεξάρτητη Fed και πολεμάει τον πληθωρισμό. Οι αγορές το θέλανε αυτό το πράγμα. Οπότε οι μετοχές δεν με απασχολούν τόσο πολύ. Τώρα τα ομόλογα, τα οποία ήταν ήδη αδύναμα, γιατί η αγορά του χρέους είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Είμαστε πλέον σε φάση που αρκετές χώρες αυξάνουν το χρέος τους για να πληρώσουν χρέος. Με εξαίρεση την Ελλάδα, οι περισσότερες χώρες μπορούν να δουν μια εκθετική αύξηση του χρέους τα επόμενα χρόνια. Να φανταστείτε ότι η Ελλάδα μπορεί να δει το χρέος να πέφτει σε σχέση με το ΑΕΠ από το 209 που ήταν πριν από 2-3 χρόνια στο 110% προβλέπει το ΔΝΤ μέχρι το 31. Η Αμερική στο ίδιο χρονικό διάστημα αναμένεται να το αυξήσει από το 125% στο 141%.
3: Και ίδια και χειρότερα είναι και η κατάσταση με την Ιαπωνία, όπου η κεντρική της τράπεζα και αυτή προχώρησε σε αύξηση επιτοκίων για να καταπολεμήσει την κατάσταση.
4: Επίσης είναι πάρα πολύ άσχημη η αγορά χρέους στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Γαλλία, στην Ιταλία. Λοιπόν, είμαστε στα πρόθυρα μιας γενικευμένης κρίσης χρέους. Το πρόβλημα λοιπόν ποιο είναι, ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων προσθέτουν βάρος σε μια αγορά η οποία είναι ήδη επιβαρημένη. Τα ομόλογα αυτή τη στιγμή, και αυτό να το πούμε για τους τηλεθεατές για το απλό το πράγμα, δύο πράγματα σημαίνουν αυτά. Πρώτον, ότι δημοσιονομικός χώρος από τις κυβερνήσεις δεν υπάρχει. Οπότε, ό,τι και να λένε, πριν από τη ΔΕΘ, μετά από τη ΔΕΘ, είναι πιθανόν ότι με αυτές τις τιμές ενέργειας και με αυτές τις τιμές δανεισμού δεν θα μπορέσουν να τα δώσουν. Όχι μόνο η ελληνική ΔΕΘ, οποιοδήποτε προϋπολογισμός. Και κατά δεύτερον, ότι για τα ομολογιακά χαρτοφυλάκια, τα οποία συνήθως στην αγορά μας είναι τα λεγόμενα ασφαλή χαρτοφυλάκια, τα ομόλογα δεν αποτελούν ασφαλές καταφύγιο σε αυτή τη φάση.
3: Αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί πραγματικά τον τελευταίο καιρό γίνεται μεγάλη συζήτηση παγκοσμίως για τα ομόλογα. Το αμερικανικό δεκαετές ξεπέρασε το 5%, όπως πολύ σωστά είπατε. Μιας και αναφέρατε και την Ελλάδα, θα ήθελα να σας ρωτήσω τη γνώμη σας για την ένταξη στις ανεπτυγμένες αγορές. Την Παρασκευή, δηλαδή αύριο, περιμένουμε το λεγόμενο rebalancing, περιμένουμε τεράστιες εισροές και εκροές. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας γι' αυτό, για την ένταξη δηλαδή του ελληνικού χρηματιστηρίου πίσω στην ανεπτυγμένη ελίτ των ανεπτυγμένων αγορών.
4: Επανένταξη,
3: βέβαια.
4: Και
3: μετά από πολλά χρόνια.
4: Είναι πολύ θετικό. Είναι θετικό γιατί, κοιτάξτε, μετά την κρίση, οι πρώτες επενδύσεις, οποιαδήποτε κρίση, οποιαδήποτε χώρα, οι πρώτες επενδύσεις που προσελκύεις είναι τα λεγόμενα κοράκια. Hedge funds, τα οποία αγοράζουν assets τα οποία έχουν καταστραφεί, θα προσπαθήσουν να βγάλουν από τη μία ξύγκη και μετά θα φύγουν σε 2-3 χρόνια, πιθανόν αφήνοντας και καμένη γη πίσω τους. Σιγά-σιγά, όσο μπαίνουμε σε αναπτυγμένες ξανά αγορές, προσελκύουμε καλύτερους και μακροπρόθεσμους.
5: Απασχόληση. Άρα μιλάμε για μια διαφορετική αγορά εργασίας, μιλάμε για μια αγορά εργασίας όπου πολλές φορές οι επιχειρήσεις μας λένε ότι έχουν το ανάποδο πρόβλημα, έχουν πρόβλημα να βρούνε εργαζόμενους.
6: Δεν υποτιμήσεις. Ήρθε 11 και 42 λεπτά, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουν την επομπή μας τώρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
5: Δικαίωμα το οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει ένα πλαίσιο.
7: Ούτε να περιοριστεί, ούτε να αλλάξει, ούτε προγραμματίζει.
5: Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές για αυτό το επίδομα. Άρα δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα σε αυτό. Αντίθετα, θα ενισχύσουμε το επίδομα ανεργίας, θα το κάνουμε ακόμα πιο ανταποκριτικό. Τώρα έρχομαι στο δεύτερο θέμα. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι έχουμε ένα εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι σε μια ιδιαίτερη θέση, διότι εκφράζει τις θέσεις της κυβέρνησης. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο και ο Παύλος Μαρινάκης το αντελήφθη, διότι είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς τους ρόλους μεταξύ του πολιτικού που μπορεί να εκφράσει μια άποψη, η οποία ο ίδιος είπε ξεκάθαρο ότι είναι προσωπική άποψη, και του κυβερνητικού εκπροσώπου. Νομίζω ότι ο Παύλος το κατάλαβε αυτό, γιατί όσο είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, η δουλειά του είναι να παρουσιάζει τις θέσεις της κυβέρνησης. Πάντως, θα το ξαναπώ, τον περιβάλλω με απόλυτη εμπιστοσύνη και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με το συνολικό έργο το οποίο κάνει.
7: Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε λίγο και άλλα θέματα, επικουρικά θα έλεγα. Έχουμε ακόμα χρόνο στη διάθεσή μας. Η χθεσινή δημοσκόπηση. Η Νέα Δημοκρατία κινείται στις παρυφές του 30-31%, αν δεν απατώμε. Έχετε μια μικρή αύξηση, θα έλεγα, μετά την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν θα ρωτήσω αυτό που είπατε προηγουμένως. Ο στόχος σας είναι προφανώς η αυτοδυναμία, το έχετε πει πάρα πολλές φορές, στην εκλογική αναμέτρηση. Αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, ξέρω ότι είναι υποθετικό το ερώτημα, αντιλαμβάνεστε, το έχετε απαντήσει πολλές φορές, κύριε Πρόεδρε, θα ρωτήσω διαφορετικά. Την επόμενη μέρα, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και είστε πρώτο κόμμα, έτσι όπως φαίνεται τώρα από τις μετρήσεις, στο ΠΑΣΟΚ, παρά την δέσμευση που έχει την συνεδριακή, ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς θα απευθυνθείτε, αν έχετε πάρει διερευνητική εντολή?
5: Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, ως προς τις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι συνηθισμένο στην Ευρώπη, κύριε Στάθη, σήμερα το ένα κόμμα το οποίο κυβερνάει 7,5 χρόνια να προηγείται με τόσο σημαντική διαφορά της αντιπολίτευσης σε όλες τις εκφάνσεις. Προφανώς με μια σχετική φθορά, αυτή είναι αναμενόμενη, αλλά η αλήθεια, όπως καταγράφεται σε όλες τις μετρήσεις, είναι ότι οι σχετικά περισσότεροι πολίτες σε σχέση με τα άλλα κόμματα εμπιστεύονται την Νέα Δημοκρατία και σίγουρα και με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Για να το πω πολύ απλά, ο δεύτερος και ο τρίτος δεν αφρίζουν το ποσοστό του πρώτου σε όλες τις μετρήσεις. Το λέω αυτό και πολλές φορές και το λέω και για τα δικά μας τα στελέχη, διότι μερικές φορές τους ζητώ να δουν και λίγο τη μεγάλη εικόνα. Είμαστε 7,5 χρόνια. Υπάρχει πάντα ο νόμος της πολιτικής βαρύτητας. Όσο είσαι στην κυβέρνηση, φθήρεσαι. Γι' αυτό και πρέπει να προσπαθείς περισσότερο και ως προς την ουσία και ως προς το ύφος. Διότι το τελευταίο το οποίο αυτή τη στιγμή πρέπει να εκπέμπουμε είναι μια δεδομένη βεβαιότητα ότι είμαστε περίπου αναντικατάστατοι. Προσέξτε, πριν όταν παρουσίασα τα εκλογικά διλήμματα, μίλησα συγκεκριμένα για απουσία εναλλακτικής πολιτικής πρότασης. Είπα ότι μόνο εμείς υπάρχουμε. Είπαμε ότι μόνο εμείς αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχουμε μια συγκροτημένη κυβερνητική πρόταση η οποία μπορεί να συγκροτήσει κυβέρνηση. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άρα για το ζήτημα των μετρήσεων δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Θα κρατήσω μόνο από τις μετρήσεις, κάτι το οποίο το θεωρώ σημαντικό. Γιατί δεν στέκομαι στα ποσοστά, σήμερα είναι πάνω, αύριο μπορεί να είναι.
7: Θα το δούμε. Φαντάζομαι αύριο, και τη στιγμή τη προκήρυξη των εκλογών, τα δεδομένα θα είναι τελείως διαφορετικά.
5: Κάτω θα τα θυμίσω, το είπα και πριν. Δεν υπήρχε καμία μέτρηση η οποία να μας έδειχνε πάνω από το 36% στις εκλογές του 23 και πήραμε 41. Αλλά τι κρατώ από τη μέτρηση, από τις μετρήσεις? Σχεδόν ένα στους δύο πολίτες, είτε μας ψηφίζουν είτε όχι, θεωρούν ότι αυτά τα οποία τους λέμε θα τα υλοποιήσουμε. Πώς το λέει ο ελληνικός λαός? Κάλιο πέντε και στο χέρι. Εμείς αυτά μπορούμε να δώσουμε. Δεν θα δώσουμε παραπάνω, γιατί πολύ απλά δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω. Αλλά οι πολίτες ξέρουν ότι αυτά τα οποία τους είπαμε θα τα κάνουμε μέχρι και του τελευταίου ευρώ. Όπως τα κάναμε πέρυσι.
7: Δεν μου είπατε για το ΠΑΣΟΚ όμως. Λοιπόν, αν θα απευθυνθείτε στο ΠΑΣΟΚ.
5: Κοιτάξτε να δείτε. Ξέρετε, μεταξύ της προεκλογικής περίοδου και της Δευτέρας μετά τις εκλογές, μεσολαβεί κάτι πολύ σημαντικό, που είναι οι εκλογές. Εμείς το έχω πει πολλές φορές. Ο ελληνικός λαός είναι το αφεντικό. Ο ελληνικός λαός θα υποδείξει τελικά με τη συλλογική του σοφία ποια πρέπει να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Και το Σύνταγμα προβλέπει πάρα πολύ σαφείς διαδικασίες. Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω, με ρωτάτε για το ΠΑΣΟΚ. Εγώ έχω υπάρξει υπουργός σε κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Είχα υφυπουργό από το ΠΑΣΟΚ, με την οποία είχα μάλιστα μια άριστη συνεργασία. Βρέθηκα στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο σε μια περίοδο δύσκολη.
7: Σε μια δύσκολη
5: περίοδο. Αλλά εδώ το ΠΑΣΟΚ έχει βγάλει συνέδρια. Δηλαδή το μόνο το οποίο δεν είδα στην Κρήτη σε αυτές τις δηλώσεις είναι και μπλουζάκια που να λένε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή το λέει ξεκάθαρα. Εγώ τι να πω παραπάνω.
7: Σε μεμονωμένα στελέχη ή βουλευτές της ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να απευθυνθεί η Νέα Δημοκρατία με τα εκλογικά?
5: Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι είναι λίγο άχαρη αυτή η συζήτηση και καταλαβαίνω. Και άχαρη και πρόωρη. Ας εστιαστούμε σε αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε. Όπως σας είπα, έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα μπροστά μας. Έχουμε ακόμα πολύ πλούσιο κυβερνητικό έργο το οποίο θέλουμε να υλοποιήσουμε. Πολύ σημαντικά νομοθετήματα. Τώρα, ας πούμε, ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο για τους δημόσιους υπαλλήλους, για τις θέσεις ευθύνης, για το πώς θα επιλέγουμε γενικούς διευθυντές και τμηματάρχες. Σήμερα βρέθηκα σε μια εξαιρετική εκδήλωση στο ελεγκτικό συνέδριο που μιλήσαμε για το πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει και να υποστηρίξει τους δικαστές στο έργο τους, χωρίς προφανώς ποτέ να υποκαταστήσει τη δικαστική κρίση. Άρα, εγώ δεν θα ασχοληθώ με τις εκλογές πριν την προεκλογική περίοδο. Υπάρχει μια χώρα η οποία πρέπει να κυβερνηθεί και πολλή δουλειά η οποία πρόκειται να γίνει.
7: Στον εκλογικό κύκλο θα κάνω άλλο ένα ερώτημα, το οποίο αφορά και πάλι κουβέντες που κάνω με τον κόσμο και τα λοιπά, με τον περίγυρό μου. Λένε κάποιοι, δεν θα πάει το ΠΑΣΟΚ, ο Μητσοτάκης θα έχει βρει με τον Βελόπουλο και τη Λαδινοπούλου. Θα κάνει κυβέρνηση από εκεί.
5: Καμία τέτοια περίπτωση.
7: Καμία άλλη τέτοια περίπτωση. Θα πιαστώ από κάτι που είπατε στη ΔΕΘ τότε, γιατί είστε πολύ ξεκάθαρος τώρα. Είπατε μια φράση που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο Τσοτάκης θα έχει βρει με τον Βελόπουλο και τη Λατινοπούλου. Θα κάνει κυβέρνηση από εκεί.
8: Καμία τέτοια περίπτωση.
7: Καμία άλλη τέτοια περίπτωση. Θα πιαστώ από κάτι που είπατε στη ΔΕΘ τότε, γιατί είστε πολύ ξεκάθαρος.

0: συνολική αποδοκιμασία.
1: Θα ξαναέρθω να κάνουμε μία συνέντευξη λίγο πριν από τις εκλογές. Ο στόχος μας είναι σαφής. Θέλουμε να κερδίσουμε και δεν λέω ότι θέλουμε να είμαστε αυτοδύναμοι. Λέω ότι η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση στο αδιέξοδο της χώρας έτσι όπως διαμορφώνεται από το κομματικό πεδίο. Διότι πολύ απλά, ποια είναι, τι μας λένε τα άλλα κόμματα. Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ λέει θα είμαι πρώτος, θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου. Ας διακρίνουμε λοιπόν μεταξύ του τι είναι εφικτό και του τι, επιτρέψτε μου να πω, αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι τελείως στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.
0: Δεν θα επιμείνω άλλο. Λοιπόν, Αντώνη Σαμαράς, δεχτήκατε κριτική από σχολιαστές κυρίως, έτσι, οι οποίοι λένε ότι ο Μητσοτάκης σήκωσε πολύ τους τόνους στην ΔΕΘ κατά του Αντώνη Σαμαρά και του έδωσε πόντους με τη σκληρή κριτική που έκανα. Θα επιμείνετε στην ίδια λογική του σκληρού ροκ εισαγωγικά τώρα, για να θυμηθώ μια παλιά φράση σε σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ό,τι είναι να πω για τον κύριο Σαμαρά το είπα. Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, να με ξαναρωτήσετε.
0: Έχουμε δύο ερωτήσεις να κάνουμε στην επόμενη συνέντευξη μου, πιο κοντά στις εκλογές. Λοιπόν, Κώστας Καραμανλής, διαφορετική περίπτωση για εσάς.
1: Τον κύριο Καραμανλή έχω μια καλή σχέση, πιστεύω και μια καλή προσωπική σχέση. Σέβομαι το γεγονός ότι ο ίδιος έχει θελήσει και νομίζω ότι και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως θεμητό, να πάρει αποστάσεις από την πολιτική. Ξέρετε, κάποια στιγμή οι κύκλοι των πολιτικών κλείνουν. Ο κ. Καραμανλής δεν είναι πια βουλευτής, δεν είναι στο κοινοβούλιο και νομίζω σέβομαι απόλυτα το γεγονός ότι δεν έχει πια ο ίδιος ίσως την επιθυμία να παρεμβαίνει με τον τρόπο με τον οποίο παρενέβαινε όσο ήταν ενεργός πολιτικός.
0: Για την εξωτερική πολιτική έχει κάνει παρεμβάσεις, αλλά δεν θα μείνω σε αυτό. Θέλω να ρωτήσω αν θα θέλατε ή θα περιμένατε ένα μήνυμα από τον Κώστα, στήριξης από τον Κώστα Καραμανλή, γιατί έρχεται μπροστά σας μια πολύ δύσκολη εκλογική διαδικασία.
1: Ο κ. Καραμανλής θεωρώ ότι ο ίδιος είναι ταυτισμένος με τη Νέα Δημοκρατία. Και όπως έχω πει πολλές φορές, αυτό ισχύει για όλους όσοι έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί. Μόνο κάποιος ο οποίος έχει καθίσει στην ηλεκτρική καρέκλα του Μεγάλου Μαξίμου ξέρει πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά. Και ειδικά όταν μιλάμε για εθνικές προκλήσεις. Γι' αυτό και είμαι αυστηρός πάντα, πολύ αυστηρός στο να απαντώ σε όποια κριτική θεωρώ εγώ ότι είναι πολύ άδικη που αφορά τα εθνικά θέματα, τα ίδια θέματα. Στην Τουρκία την επιθετικότητά της, παραβάσεις, παραβιάσεις, ρητορική, τη διχασμένη Κύπρο, όλα αυτά δεν έγιναν τώρα, τις διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, 40 χρόνια υπάρχουν αυτά. Όλοι οι πρωθυπουργοί κλήθηκαν να τα διαχειριστούν. Αυτό το οποίο νομίζω ότι διαφοροποιεί εμάς είναι ότι έχουμε κάνει μια σειρά από ενεργητικές κινήσεις στο μέτωπο της εξωτερικής πολιτικής που για διάφορους λόγους προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είχαν κάνει.
0: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, έχω όλες αυτές τις ερωτήσεις που έχω ετοιμάσει. Να ξέρετε, δυστυχώς τα όρια ενός δελτίου ειδήσεων. Θέλω όμως να κάνω μια παράληψη να μην σας ρωτήσω για τον Ηλία Καστιγιάρη και την αποφυλάκησή του. Πρώτον, να ρωτήσω αν θεωρείτε το οπλοστάσιο το νομικό είναι επαρκές. Και δεύτερον, να συμπληρώσω, αν θεωρείτε ότι είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι κάνουμε συζητήσεις για νομικά ζητήματα σε σχέση με την κάθοδο προσώπων ή κομμάτων στο κοινοβούλιο. Και αυτό να είναι ανησυχητικό σε σχέση με το γεγονός ότι ενδεχομένως τα κόμματα δημοκρατικού τόξου δεν μπορούν να πείσουν τους πολίτες, ή ένα κομμάτι τέλος πάντων των πολιτών, να μην τα ψηφίζουν αυτά τα κόμματα.
1: Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, ναι, το νομικό πλαίσιο είναι απολύτως επαρκές και δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω ενίσχυση ή τροποποίηση. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μπω σε παραπάνω λεπτομέρεια. Δεύτερον, πράγματι, σε ένα περιβάλλον περιορισμένης εμπιστοσύνης, και δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα αυτό, οι ακραίες φωνές, ενίοτε και φωνές που αμφισβητούν ευθέως την ίδια τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος, δυστυχώς έχουν απήχηση. Και σε αυτό ευθύνονται και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι φωνές αναπαράγονται. Αλλά τολμώ να πω και κάτι ακόμα, γιατί μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Υπάρχουν δυνάμεις εκτός των τυχών που θα σπεκουλάρουν και θα επενδύσουν σε τέτοιες φωνές που έχουν τέτοια χαρακτηριστικά.

0: χαρακτηριστικά αντισυστημικά, αντιευρωπαϊκά. Το βλέπουμε στην Ευρώπη, το έχουμε δει και στην πατρίδα μας, θα το δούμε και μέχρι τις εκλογές. Άρα ας έχουμε υπόψη μας και αυτήν την παράμετρο. Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι χρέος μας είναι να προσπαθούμε να μιλούμε στον κάθε πολίτη, έστω και σε αυτόν που μπορεί να βλέπει έναν εντός εισαγωγικών συστημικό πολιτικό και να κλείνει αυτόματα τα αυτιά του. Δεν είναι εύκολο να το κάνουμε, αλλά για μένα θεωρώ ότι αυτό είναι υποχρέωσή μου. Καταρχάς, ως πρωθυπουργός, θεωρώ ότι είμαι πρωθυπουργός, δεν είναι σχήμα λόγου, είναι όλων των Ελλήνων. Και όταν παίρνουμε μέτρα στήριξης της κοινωνίας, δεν κοιτάμε ποτέ τι ψηφίζει ο αποδέκτης μιας θετικής βοήθειας από την κυβέρνηση. Άρα, νομίζω όμως ότι δεν πρέπει να μεγαλοποιούμε και το θέμα και δεν πρέπει να του δίνουμε και παραπάνω πολιτικό οξυγόνο από όσο χρειάζει. Μάλιστα. Όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο κ. Κασιδιάρης και ποια είναι η διαδρομή του. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να τον κάνω συνομιλητή.
1: Κλείνω με τη συνταγματική αναθεώρηση και γι' αυτό πρέπει να ρωτήσω. Δυστυχώς έχουν μείνει πολλά θέματα έξω. Εχθές παρακολουθήσαμε όλα τα πολιτικά κόμματα να μην καταλήγουν σε μια συμφωνία για κάτι που θεωρούν όλοι επιβεβλημένο. Την αλλαγή του συντάγματος. Εγώ δεν θα ρωτήσω, σας άκουσα στη Βουλή, την άκουσα τη συζήτηση στη Βουλή, είδα ότι απευθύνεστηκαν στο ΠΑΣΟΚ και σε όλα τα κόμματα τέλος πάντων, ότι ουσιαστικά δεν δίνουν ένα πουσάρισμα, το συγγνώμη για την έκφραση τώρα, σε αυτό που απαιτεί ο κόσμος επί της ουσίας, να υπάρξουν αλλαγές. Εσείς πιστεύετε ότι κάνατε όσα έπρεπε να κάνετε για να φτάσουμε σε κάποια συμφωνία, μήπως φτάναμε σε κάποια συμφωνία?
0: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ έχει υιοθετήσει εδώ και πολύ καιρό, το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, θα το τονίσω αυτό, έχει υιοθετήσει μια στάση όχι σε όλα, δεν έβλεπα πολλές πιθανότητες να ευδοκιμήσει η προσπάθεια να βρούμε αυξημένες πλειοψηφίες στην πρωτεύουσα Βουλή. Επειδή ακούω ότι να βάγει η διαδικασία, καθόλου δεν αβάγει η διαδικασία.
1: Όχι.
0: Η διαδικασία είναι ενεργή, απλά πρέπει να βρούμε 180 βουλευτές στην επόμενη Βουλή. Σε αντίθεση λοιπόν με αυτό το οποίο έγινε το 1999-2001 με εισηγητή τότε τον κύριο Βενιζέλο, της κυβερνητικής πλειοψηφίας και με τη Νέα Δημοκρατία στην αξιωματική αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία συνένεσε τότε ως αντιπολίτευση στο να μπορούμε να έχουμε μια μεγαλύτερη συμβέλεια στη θεματική αναθεώρηση και στην πρωτεύουσα Βουλή, όχι μόνο στην αναθεωρητική. Ο κ. Ανδρουλάκης από την πρώτη στιγμή έχει πει ότι με την Νέα Δημοκρατία είναι το τέτοιο το χάος και η άβυσος που τον χωρίζει μαζί μας, που δεν είναι σε θέση να ούτε καν να συνοηθεί για τα πολύ στοιχειώδη. Γι' αυτό και είπα χθες ότι ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη και η Ελλάδα του κ. Τσίπρα είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Δηλαδή μερικές φορές, ξέρετε, αν δεν έβλεπα ποιος μιλάει και διάβαζα μόνο τα κείμενα αυτών που λένε, δεν έχουν και καμία ιδιαίτερα μεγάλη, δεν έχουν καμία μεγάλη διαφορά, ασχετά αν τσακώνονται μεταξύ τους τώρα για το ποιος θα έρθει δεύτερος και ποιος θα καταλήξει να είναι τρίτος.
1: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, μένω σε αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ που δώσατε την πρώτη συνέντευξη μετά την ΔΕΘ εδώ στην ΕΡΤ ή στο Επανειδήν.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι καλή επιτυχία στο δελτίο σας και στην προσπάθεια της ΕΡΤ συνολικά.
1: Να είστε καλά. Πάμε τώρα να δούμε και άλλα θέματα του δελτίου μας. Κρίσιμο τετ-α-τετ με τους ηγέτες του κόλπου θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα, παρουσιάζοντας τη μεταπολεμική του στρατηγική στη σύγκρουση με το Ιράν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Άξιος. Στο μεταξύ, ο εμφύλιος κλιμακώνεται, όπως και οι επιθέσεις των Χούθη κατά Σαουδικής Αραβίας, τη στιγμή που οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν τις 125.000.
2: Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε εκ νέου πως ίσως είναι κοντά το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Αν και η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική για τις αμερικανικές προθέσεις, το Άξιος αποκαλύπτει ότι υπάρχει σχέδιο στα σκαριά και ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα ενημερώσει σχετικά τις χώρες του κόλπου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη Πέμπτη.
3: We do know this comes after President Trump said on Wednesday he hopes the war will end soon, adding that Iran wants to make a deal.
2: Η συνάντηση αναμένεται να διαμορφώσει περαιτέρω την γενικότερη προσέγγιση της Ουάσιγκτον έναντι και του νέου μετόπου στην Ιεμένη. Ο εμφύλιος κλιμακώνεται όπως και οι επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας για τη στήριξή της στις κυβερνητικές δυνάμεις. Ήδη το Ριάντα αναζητά στήριξη από χώρες της περιοχής μετά την άρνηση της Ουάσιγκτον γνωρίζοντας ότι οι Χούθοι, αν και έχουν βαθιές σχέσεις με το Ιράν, έχουν παράλληλα και τη δική τους ατζέντα. Να βάλουν τέλος στην επιρροή της Σαουδικής Αραβίας στην Ιεμένη και να νομιμοποιήσουν την παρουσία τους στο θαλάσσιο πέρασμα του Μπαμπ ελ Μαντέμ.
1: Στην υπόθεση Μαζονάκη τώρα, διαδικασία έρευνας για τους δύο γιατρούς του κορονακίου ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Το πρωί οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού που κρατούνται σε απομονωμένα κελιά για λόγους ασφαλείας.
4: Σε κελιά όπου η πρόσβαση από άλλους κρατούμενους είναι δύσκολη, κρατούνται οι δύο γιατροί που αντιμετωπίζουν το βαρύ κατηγορητήριο της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Οι 56χρονοι κρατείται στη γυναικεία πτέρυγα στον πρώτο όροφο κοντά στο ιατρείο. Στην πτέρυγα αυτή βρίσκονται κυρίως καταδικασμένες για κακοποίηση ανηλίκων. Το κελί του γιατρού βρίσκεται στην έκτη πτέρυγα όπου κρατούνται κυρίως για οικονομικά εγκλήματα. Και οι δύο θα προαυλίζονται μόνοι τους με αυξημένη επιτήρηση για λόγους ασφαλείας. Τρία χρόνια πριν ο Γιώργος Μαζονάκης είχε δώσει συναυλία στη γυναικεία πτέρυγα και ήταν ιδιαιτέρως αγαπητός. Γι' αυτό και οι κρατούμενες δεν δέχονται τη μεταφορά της γιατρού στο ίδιο σοφρονιστικό κατάστημα εφόσον κατηγορείται για το θάνατό του. Η μεταγωγή τους έγινε νωρίς το πρωί.
5: Η μεταγωγή των δύο κατηγορουμένων γιατρών για τις φυλακές Κορυδαλλού ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά τις 6.30 το πρωί. Αρχικά από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, όπου κρατούταν η γιατρός που έκανε την πλασμαφαίρεση, και περίπου μισή ώρα αργότερα εδώ από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου κρατούταν ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής επί της οδού Καρνεάδου.
4: Η 55χρονη οδηγήθηκε από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης στις φυλακές με συμβατικό όχημα της ασφάλειας και ο σύζυγός της με κουστούμι και κρατώντας ένα μπουκάλι νερό από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Πριν από τη μεταγωγή του, ο γιατρός φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι θέλει να αλλάξει ρούχα, να κάνει μπάνιο και ότι θέλει να παραγγείλει φαγητό. Ο γιατρός αρνήθηκε να δεχτεί το φαγητό που του προσφέρθηκε στο κρατητήριο, λέγοντας ότι δεν θέλει ούτε νερό.
6: Οι γιατροί λοιπόν εναντιώνονται, θεωρούν εσφαλμένη την απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέως για την προσωρινή τους κράτηση. Είναι ένας κύκλος ενός μηνός τουλάχιστον.
4: Η έρευνα ανοίγει και για τα οικονομικά στοιχεία των δύο. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη, θα διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Τα κλιμάκια της αρχής θα ελέγξουν διεξοδικά όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών και σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα, η αρχή θα προχωρήσει σε δέσμευση των κινητών και ακίνητων περιουσιακών του στοιχείων και θα αποστείλει τα στοιχεία στον εισαγγελέα. Την ημέρα της πλασμαφαίρεσης, ο Γιώργος Μαζονάκης είχε ραντεβού και με υπνοθεραπευτή στο γραφείο του τελευταίου στην Κηφισιά, που τελικά δεν έγινε ποτέ, καθώς ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή. Σε αυτόν έστειλε τη φωτογραφία του τραγουδιστή η κατηγορούμενη γιατρός και το θέμα αυτό εγείρει νέα ερωτήματα. Ο ίδιος εμφανίστηκε αυτοβούλος στον ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.
7: Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και είδα ότι έπρεπε να συμβάλλω και εγώ με τον τρόπο μου και να δώσω τη μαρτυρία μου.
4: Ο υπνοθεραπευτής έχει δηλώσει πως τη Δευτέρα που θα καταθέσει στον ανακριτή θα αποκαλύψει και το λόγο που η γιατρός του έστειλε τη φωτογραφία.
1: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: Μαύρας.
1: Hello.
2: Ποιος είναι?
1: Καλεοφίτη. Δικιά μας είναι.
3: Πώς γελάστηκα έτσι εγώ η ατσίδα.
4: Αυθεντικές στιγμές που μεγάλωσαν γενιές και γενιές.
1: Εμένα σκοτώσεις. Έτσι και σκοτώσεις εμένα. Σε στιχάνει η Ελλάδα.
5: Όχο κάλλος.
1: Το εθνικό της πλητήχανε.
4: Ατάκες που έγιναν θρύλος.
6: Είστε τα ατρόμητα λεοντάρια της αρήμου.
1: Ευχαριστώ, Χριστό.
4: Αξεπέραστος, αγαπημένος ελληνικός κινηματογράφος. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα στο Earth Cosmos.

0: Ώρα χορού. Μεσάνυχτα Σαββάτου στο Earth Cosmos.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με νίκη θέλει να συνδυάσει την αποψινή του ιστορική πρώτη συμμετοχή σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, ο Όφη, ο οποίος στις 8 παρατέταρτο υποδέχεται για το Europa τη Hoffenheim. Χθες η νικηφόρα πρεμιέρα του Ολυμπιακού στον ίδιο θεσμό με 2-1 επί της Γιαγκελόνια είχε την υπογραφή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.
2: Νέα πρόκληση για τον Όφη των Θαυμάτων, η παρθενική του αναμέτρηση στη League Face του Europa League. Στις 8 παρατέταρτο το Παγκρίτιο βάζει τα γιορτινά του. Οι Ηρακλιώτες υποδέχονται την γερμανική Hoffenheim. Κύπελο επί του ΠΑΟΚ, Super Cup επί της ΑΕΚ, πρόσφατη νίκη επί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη.
3: Βρισκόμαστε δίκαια εδώ σε αυτή τη διοργάνωση και αφού βρισκόμαστε εδώ δεν πρέπει απλά να το απολαύσουμε. Πρέπει να παίξουμε τα παιχνίδια με όλη τη σοβαρότητα που μας διακατέχει σαν ομάδα. Και να προσπαθούμε να καταφέρουμε ό,τι μπορούμε.
2: Ο Ολυμπιακός με το 2-1 επί της Γιαγκελόνια γιάτρεψε σε ένα βράδυ πληγές που πήγαν να κακοφορμήσουν. Σε περίοδο ανακατατάξεων με τις οποίες δεν συμφώνησαν όλοι οι φιλαθλοί του, έριξε δείγματα διαφορετικού ποδοσφαίρου και έπεισε. Στην μετά LKB εποχή είδε και τους δύο επιθετικούς του, Ορμίκα και Γιάρεμτσουκ, να σκοράρουν. Οι αμφιβολίες που δημιούργησαν η μη πρόκριση στο Champions League και οι απώλειες βαθμών με Βόλο και Όφη για το πρωτάθλημα υποχωρούν.
4: Το να κερδίσει μέσα σε ένα τέτοιο γήπεδο, σε ένα τόσο απαιτητικό περιβάλλον και να δίνει τη χαρά σε τόσο κόσμο είναι απερίγραπτο.
2: Με 10 νίκες, 6 σοπαλίες και μόλις 4 ήττες στα 20 πρώτα ευρωπαϊκά μάτς της σεζόν, η Ελλάδα έκανε ιδανικό ξεκίνημα το οποίο την έφερε σε απόσταση 513 βαθμών από την 11η Πολωνία, στην οποία έχουν μείνει δύο εκπρόσωποι, και την 10η με τον ίδιο απολογισμό Τσεχία, η οποία συνεχίζει με 4 στις 5 ομάδες. Δεδομένου ότι και εμείς εκπροσωπούμαστε με 4 ομάδες, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Όφη και Παναθηναϊκό, διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις ώστε να εξασφαλιστεί η 10η θέση, η οποία στέλνει τον πρωταθλητή απευθείας στη League Face του επόμενου Champions League.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γλάρωσε κατάρτη

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβο είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
2: Γιάννης Κατέρας, φεύγουν τα χρόνια.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
3: Στην εκπομπή μας, λαϊκά τραγούδια. Γλυκέρια.

σου την καρδιά, ζεις για τους άλλους σου μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου λες, καλά, καλά. Σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες, καλά, καλά.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Το γελεκάκι που φορείς.

Βάλα τις ψέματα για μένα. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ήρων συνεχίζουμε την εκπομπή μας.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
2: Βίκυ Μοσχολή. Ένα αστέρι πέφτει.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στράτος Διονυσίου. Ο λαός θα βγει.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Ακούτε τη φωνή των
2: Γιάννης Καλατζής, ο επιπόλαιος.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwinds.
1: Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια, Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, μόνο οι ερωτευμένοι. Στράτος Διονύσης.

0: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Αφροδίτη Μάνο, Αμόρε Μίο.

Ήταν η Αφροδίτη Μάνου Αμόρε Μίο. Gondolier Pizzeria, 674 Golf Βουίου Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, συννεφιές, μια παλιά επιτυχία από τη Λίτσα Διαμάντη.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αιγαίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αιγαίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αιγαίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αιγαίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αιγαίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Γιάννης Πουλόπουλος, 12 Μαντολίνα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Όπου Γιώργος και Μάλαμα.

0: Argo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, στο Τάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant.
1: Η φωνή των Ελληνών. Πάντα στο πλευρό σας.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελληνών, σταθμός που εκπέμπει για εσάς μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Χάρης Αλέξιου, Ελένη.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, Γιάννης Κατέλλας.

0: ποσό ότι αξίζει να πω ότι είναι σπάνιο, είναι ιδιαίτερο.
1: Εγώ θα ήθελα να μαθευτεί και σε νέους ανθρώπους τι έγινε ακριβώς. Δηλαδή, ξέρω ότι η ταινία που παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο για την κοινοποίηση γεγονότων ή μυθοπλασιών, ας πούμε, είναι πολύ χαρακτηριστική και έντονη. Αλλά θέλω να ξέρουν και νέοι άνθρωποι ότι σε αυτό το ναυάγιο, που για μένα είναι ίσως το πιο τραγικό και για άλλους που συνέβηκε ποτέ, ήπαιρναν και μερικοί πατριώτες τους μέσα. Και σε ηλικία πολύ τρυφερή να κάνουν όνειρα.
0: Αυτό είναι το σπίτι του Παναγιώτη του Λιμπερόπουλου, που πνίγηκε στο Τιτανικό, και ο λόγος που έφυγε, ξαναέφυγε γιατί είχε έρθει, ήταν για να ανοίξει κάτω-κάτω το μαγαζί. Να πάει πάλι στην Αμερική, να μαζέψει κάποια χρήματα και να έρθει να ανοίξει το μαγαζί. Δυστυχώς δεν πρόλαβε. Αυτό είναι το μνημείο που έχουμε φτιάξει εδώ στο χωριό για να θυμόμαστε πλέον τους τέσσερις χωριανούς μας που πνίγηκαν στο Τιτανικό. Ήταν ο Καταβέλος, οι δύο χρονόπλοι τα αδέρφια και ο Λιμπερόπουλος. Ήταν μικρή σε ηλικία ο Καταβέλος και οι δύο χρονόπλοι, που και αμφιβάλλω, μάλλον σίγουρα δεν είχε αμφιβάλλω, δεν είχε ξαναδεί θάλασσα. Ο Λιμπερόπουλος, επειδή είχε ξαναταξιδέψει και είχε στην Αμερική, ήξερε από θάλασσα. Οι υπόλοιποι εδώ το χωριό μας είναι σχεδόν στα 1000 υψόμετρο, και εγώ που έχω γεννηθεί το 67, θάλασσα είδα στα 18 μου, όταν έφυγα από το χωριό και ανέβηκα Αθήνα. Στα τρία παιδιά ήταν πρώτη φορά θάλασσα το πρώτο τους ταξίδι που έκαναν για να πάνε για το καλύτερο αύριο. Ήταν πρώτη φορά θάλασσα στη ζωή τους και δυστυχώς τους πήρε μαζί τους.

0: Όπου και αν βρίσκονται οι Έλληνες,
1: οι ρίζες τους παραμένουν δυνατές.
0: Ιστορίες Ελλήνων από κάθε γωνιά του κόσμου.
1: Επιτυχίες, προκλήσεις και νέα από τον ελληνισμό της Διασποράς.
0: Συναντάμε καλλιτέχνες, επιστήμονες
1: και ανθρώπους που κρατούν την Ελλάδα ζωντανή.
0: Από τις κοινότητες του κόσμου
1: μέχρι τις μεγάλες προσωπικές διαδρομές.
2: Ρίζες Abroad με την Αντάσα Βυσσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Art Cosmos.

0: Η πρώτη εφόλης της ύλης, συνέντευξη του Πρωθυπουργού μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Προανήγγειλε κυβερνητικές παρεμβάσεις για να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης πολύ κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, αλλά και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Δεν θα κοπεί το επίδομα ανεργίας, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός από την ΕΡΤ. Επέμεινε στον στόχο για αυτοδυναμία εν ώψη των εθνικών εκλογών την άνοιξη του 2027 και έστρεψε τα βέλη του σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Η Αθήνα παραμένει ανοιχτή στο διάλογο, αλλά δεν δέχεται απειλές από κανέναν, τόνισε για τα ελληνοτουρκικά. Την κοινωνική συνοχή απειλεί η ενεργειακή κρίση, επεισόδια και καταστροφές σε πρατήρια καυσίμων στη Γαλλία, αντιδράσεις σε Γερμανία και Ιταλία. Τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο προσεγγίζει μέση τιμή ντίζελ και αμόλυφης. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι γιατροί του Κολονακίου για την υπόθεση Μαζονάκη, διαδικασία έρευνας στα οικονομικά τους, ξεκινάει αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην πρώτη εφόλης της ύλης συνέντευξής του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News με τον Παναγιώτη Στάθη. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης από την κυβέρνηση, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απαιτηθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Τριπλή παρέμβαση προκειμένου το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί σε τιμή χαμηλότερη από αυτή του περασμένου Απριλίου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για διπλή επιδότηση τόσο από το κράτος όσο και από τα διελιστήρια, με στόχο η λιανική τιμή να συγκρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο.
2: Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
3: Αυτή είναι
2: στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα διελιστήρια.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο.
1: Τον περσινό Οκτώβριο το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε με 1,13 ευρώ το λίτρο, αλλά λόγω του πολέμου ανέβηκε τον Απρίλιο στα 1,74 ευρώ. Με βάση την εικόνα στις διεθνείς αγορές, εάν είχαμε σήμερα πρεμιέρα, η λιανική τιμή θα πλησίαζε τα 2 ευρώ. Η διπλή επιδότηση κράτους και διελιστηρίων υπολογίζεται σε περίπου 25 λεπτά, που σημαίνει ότι στην Αντλία η τιμή θα διαμορφωθεί κοντά στα επίπεδα του περασμένου Απριλίου. Η επιδότηση του ντίζελ από το κράτος και από τα διελιστήρια θα παραταθεί και για τον Οκτώβριο. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης ώστε να στηριχτούν περισσότερο τα ευάλωτα νοικοκυριά, είτε θερμαίνονται με φυσικό αέριο, είτε με ρεύμα, είτε με πετρέλαιο.
2: Μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση.
3: Να.
2: Του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Μια πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά.
1: Στην περσινή σεζόν το επίδομα ξεκινούσε από 100 ευρώ και έφτανε τα 800 ευρώ ή ακόμα και τα 1000 ευρώ υπό προϋποθέσεις. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις για το ύψος της αύξησης στο επίδομα. Για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα θα συνεχιστεί η πολιτική της αυξημένης επιδότησης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη συντονισμού της ευρωπαϊκής πολιτικής προκειμένου να αντιμετωπιστεί η σοβαρή ενεργειακή κρίση.
2: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε ακόμα την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους για πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης.
2: Εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφών στα περιθώρια κέρδους.
3: Πλαφών στα περιθώρια κέρδους.
2: Τα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι.
1: Μέχρι τα τέλη Ιουνίου που είχε εφαρμοστεί και πάλι το πλαφών, το ανώτατο όριο έφτανε τα 17 λεπτά ανά λίτρο με προσάυξηση για τις νησιωτικές περιοχές.
0: Είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο, Άκης Αθανασόπουλος, για να δούμε μαζί κάποια επιπλέον παραδείγματα και να καταλάβουμε το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές και με τις σχετικές επιδοτήσεις.
1: Το πρώτο γραφικό που έχουμε ετοιμάσει δείχνει ακριβώς γιατί ήταν αναγκαία, γιατί είναι μάλλον αναγκαία αυτή η τριπλή παρέμβαση που ετοιμάζει η κυβέρνηση στα καύσιμα και ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εδώ νομίζω ότι είναι πολύ αποκαλυπτικό. Πριν από περίπου ένα χρόνο, τον Οκτώβριο του 2025, το πετρέλαιο θέρμανσης τότε έκανε πρεμιέρα 15 Οκτωβρίου για ένα νοικοκυριό που αγόρασε 1000 λίτρα. Έκανε πρεμιέρα στο 1,13, δηλαδή το νοικοκυριό έδωσε 1130 ευρώ για να πάρει 1000 λίτρα. Τον Απρίλιο του 2026 έχουν ξεκινήσει οι εχθροπραξίες, θυμίζω, στη Μέση Ανατολή, τέλη Φεβρουαρίου, έχει περάσει δηλαδή 1,5
0: μήνας. Πάμε στα 1750.
1: Ανεβαίνει στα 1750. Τον Οκτώβριο του 2026, που δεν έχει έρθει ακόμα, αλλά κάνουμε μια θεωρητική υπόθεση εργασίας με βάση τις τιμές στα διελιστήρια. 15 Οκτωβρίου φέτος, λοιπόν, αν δεν γίνει καμία παρέμβαση, καμία επιδότηση, το πετρέλαιο θέρμανσης για τα 1000 λίτρα θα ανοίξει στα 2 ευρώ, δηλαδή 2.000 ευρώ. Θα δώσει ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα φέτος τον Οκτώβριο, εάν δεν υπάρξει παρέμβαση. Επειδή όμως από ό,τι φαίνεται όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει παρέμβαση, την προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, περιμένουμε να δούμε η επιδότηση στα πόσα λεπτά θα είναι. Υποθέτουμε λοιπόν ότι η επιδότηση θα είναι περίπου στα 25 λεπτά μαζί με τα διελιστήρια, άρα στόχος είναι να συγκρατηθούν τα 1000 λίτρα κάτω από τα 1750 ευρώ, δηλαδή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τώρα, επειδή μίλησες πριν για παραδείγματα.
0: Ναι, να δούμε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Εδώ αντιλαμβανόμαστε με την επιδότηση ότι θα έρθει αυτή η συγκράτηση σαν να ήμασταν όταν ξεκινούσε η κρίση. Να το δούμε με συγκεκριμένα παραδείγματα λοιπόν.
1: Να δούμε λοιπόν, γιατί μαζί με την επιδότηση έρχεται και η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Mm-hmm. Άρα τα νοικοκυριά περιμένουν μια στήριξη από δύο πλευρές. Εδώ λοιπόν εντάσσονται κυρίως κάποια νοικοκυριά που θεωρούνται ευάλωτα, γιατί υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Yeah. Και αφού λοιπόν λαμβάνουμε ως δεδομένο ότι θα υπάρξει αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, κάνουμε την υπόθεση με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν ότι θα αυξηθεί περίπου 20%. Δηλαδή, ένα νοικοκυριό, και παίρνουμε έναν ορεινό νομό με κρύο χειμώνα, με βαρύ χειμώνα, στην Αρκαδία. Ένα νοικοκυριό, λοιπόν, μια οικογένεια με δύο παιδιά, τετραμελής οικογένεια στην Αρκαδία, σήμερα, πέρυσι το χειμώνα δηλαδή, για να ζεσταθεί με ηλεκτρική ενέργεια έλαβε 705 ευρώ. Αυτό ήταν το επίδομα που πήρε πέρυσι αυτή η οικογένεια. Mm. Φέτος με αύξηση 20% θα πάρει 846 ευρώ. Η ίδια οικογένεια στην ορεινή Αρκαδία, σε βαρύ χειμώνα, αν ζεστάθηκε πέρυσι με πετρέλαιο, πήρε 556 ευρώ επίδομα θέρμανσης. Φέτος για πετρέλαιο πάλι θα πάρει 667. Αν χρησιμοποίησε φυσικό αέριο, πέρυσι πήρε 603 ευρώ, φέτος θα πάρει 723 ευρώ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άκη. Το γεγονός ότι δεν πρόκειται να κοπεί το επίδομα ανεργίας τόνισε μέσα από τη συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ.

0: Υπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστρεψε τα βέλη του στον ίδιο.
1: Λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτος, θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου. Ο ελληνικός λαός θα υποδείξει τελικά με τη συλλογική του σοφία ποια πρέπει να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Δεν έχω υπάρξει υπουργός και κυβέρνηση με το Πασόκ. Αλλά εδώ το Πασόκ έχει βγάλει συνέδρια. Δηλαδή το μόνο το οποίο δεν είδα στην Κρήτη σε αυτές τις δηλώσεις είναι και μπλουζάκια που να λένε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Λένε κάποιοι. Δεν θα πάει το Πασόκ. Ο Μητσοτάκης θα έχει βρει με τον Βελόπουλο και τη Λαδινοπούλου. Θα κάνει κυβέρνηση από εκεί.
1: Καμία τέτοια περίπτωση.
3: Λακωνικά απάντηση για τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ό,τι είναι να πω για τον κύριο Σαμαρά το είπα. Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, να με ξαναρωτήσετε.
3: Η Αθήνα παραμένει ανοιχτή στο διάλογο. Δεν πρόκειται όμως να δεχθεί απειλές από κανέναν, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός με αφορμή την κλιμάκωση της τουρκικής ρητορικής εναντίον της Ελλάδας.
1: Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια. Η αμυντική παρουσία της Ελλάδος είναι αυτό το οποίο λέει η λέξη. Είναι αμυντική θωράκιση. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διακήρυξε την αποφασιστικότητα της Αθήνας να επανεκκινήσει εντός σύντομου διαστήματος τις έρευνες για το καλώδιο.
2: Πότε ξεκινά?
1: Σύντομα. Η απόφαση της Γαλλικής Μερίδια να επενδύσει στο καλώδιο, να αποκτήσει ουσιαστικά την πλειοψηφία αυτού του έργου, σηματοδοτεί προφανώς και την θέληση του συγκεκριμένου επενδυτικού ταμείου με τη στήριξη της γαλλικής κυβέρνησης. Η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι σε μια Μεσόγειο η οποία είναι πρακτικά διασυνδεμένη, το να υψώνει τεχνικά προσχώματα σε ένα τέτοιο έργο διασύνδεσης τελικά δεν είναι κάτι το οποίο θα την ωφελεί. Υπάρχει συντονισμός με την γαλλική πλευρά, γιατί το έργο πια είναι ένα έργο όχι μόνο ελληνικού αλλά και γαλλικού ενδιαφέροντος, για τις επόμενες κινήσεις μας.
3: Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός τετ-α-τετ της τελευταίας στιγμής με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
1: Δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή η συνάντησή μου με τον κύριο Ερντογάν. Δεν είναι βέβαιο ότι θα συνδέσουν και τα προγράμματά μας. Μπορεί με τέτοια συνάντηση να κανονιστεί εφόσον υπάρχει δυνατότητα και την τελευταία στιγμή. Δεν αποκλείω κάτι.
4: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
5: Με τις γνωστές του κουτοπονηριές ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο. Έπειτα από 7 χρόνια διακυβέρνησης, ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούνται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης κυβερνά 7 χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του. Για πενιχρές εξαγγελίες και μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Πρωθυπουργό, έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να παρακολουθήσουμε τη δήλωσή της.
6: Είναι πραγματικά ανήκουστο το 2026 η κοινωνία να είναι παραδομένη σε αυτού του είδους την ανάλγητη και ιδιωτελή τυχοδιοκτική διακυβέρνηση.
0: Η κλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή εντείνει την ενεργειακή κρίση που απειλεί την παγκόσμια οικονομία. Η άνοδος των τιμών των καυσίμων προκαλεί έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, με πολίτες και επαγγελματίες να διαμαρτύρονται για το αυξανόμενο κόστος. Στην Ελλάδα, οι τιμές της αμόλυβδης και του ντίζελ στις Αντλίες πλησιάζουν πλέον τα 2,20 ευρώ το λίτρο.
7: Στη Γαλλία, ψαράδες έστησαν μπλόκα σε λιμάνια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις διαμαρτυρώμενοι για το κόστος του πετρελαίου κίνησης που έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 30 λεπτά.
8: Το είπα!
7: Στο Στρασβούργο, συνταξιούχοι και νοσηλευτές βγήκαν στους δρόμους, καθώς η αμόλυβδη άγγιξε τα 3 ευρώ. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 17 λεπτά. Το πετρέλαιο κίνησης, αν και επιδοτείται περισσότερο από τη βενζίνη, τις αμέσως επόμενες ημέρες θα διατίθεται σε υψηλότερη τιμή. Αυτό δείχνουν οι τιμές διελιστηρίου, καθώς την Πέμπτη το ντίζελ πέρασε μπροστά με 1,63 ευρώ το λίτρο, εναντί 1,62 ευρώ της αμόλυβδης.
9: Τα χρηματιστήρια των διελισμένων καθορίζουν τις τιμές ανάλογα τη ζήτηση. Η βενζίνη θεωρώ ότι είναι κάπως σταθεροποιημένη. Το πετρέλαιο θα έχουμε, στο πετρέλαιο κίνηση θα έχουμε κάποιες μικρές αυξήσεις.
10: Φαντάζομαι η μηχανή είναι άδεια. 40 ευρώ για να γεμίσει.
11: Τα καύσιμα από 1,40 που είχαν πέρυσι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε εδώ στο νησί, έχουν φτάσει τα 2,20 το λίτρο.
7: Το ράλι των τελευταίων ημερών φαίνεται να ανακόπτεται μετά τις πληροφορίες για επικείμενη μερική αποκατάσταση της λειτουργίας του αγωγού της Σαουδικής Αραβίας. Μέσα σε 24 ώρες το Brent έπεσε κατά σχεδόν 4% κάτω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, χωρίς να αποκλείεται ο σχεδιασμός να ανατραπεί από νέα επίθεση από τους Χούθη.
12: Our own reporting even suggests that this pipeline could come back to half its capacity within a matter of days and then full capacity within a matter of 6 weeks.
7: Ασαφής παραμένει η εικόνα για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Ενέργειας, η κίνηση έχει αποκατασταθεί σε προπολεμικά επίπεδα, ωστόσο σύμφωνα με το Ινστιτούτο Κέπλερ, μόλις 4 πλοία έκαναν το διάπλου την περασμένη Τρίτη. Αναγνωρίζεται πάντως ότι κάποια πλοία με κλειστά ραντάρ δεν ανιχνεύτηκαν. Για την Ευρώπη, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι τιμές του φυσικού αερίου που κινούνται στα 77 ευρώ ανά μεγαβατόρα, 133% ακριβότερα από πέρσι. Δεδομένου ότι η πληρότητα των ευρωπαϊκών αποθηκών είναι 13% χαμηλότερη από τον περσινό Σεπτέμβρη, η Morgan Stanley προειδοποιεί ότι η τιμή του μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 100 ευρώ, αν ο χειμώνας είναι λίγο πιο βαρύς. Ήδη η χονδρική τιμή του ρεύματος σε όλη την Ευρώπη έχει αυξηθεί εκθετικά, με την Ελλάδα να καταγράφει τιμή μεγαβατόρα στα 168 ευρώ. Οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρώπης θα αναζητήσουν κοινές λύσεις στο συμβούλιο που έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του Σεπτεμβρίου.
0: Στην αύξηση των επιτοκίων προχώρησαν οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες, εξέλιξη που έρχεται ως συνέπεια της ενεργειακής κρίσης. Μετά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η ΦΕΤ προχώρησε σε άνοδο των επιτοκίων, προκαλώντας την οργή του Αμερικανού Προέδρου.
13: Υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και με τις πληθωριστικές πιέσεις να εντείνονται, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών προχώρησε στην πρώτη αύξηση επιτοκίων ύστερα από 3 χρόνια, στο 3,75% με 4%.
14: Inflation is the problem. Stable prices have been the problem for now more than 5.5 years. So what the committee decided to do today was take an action to ensure a timelier return to our price stability objective.
13: Απόφαση η οποία προκάλεσε την αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος ζήτησε μείωση των επιτοκίων στο 1% ή και χαμηλότερα.
15: I'm relying on Kevin, but he's got, you know, a very tough board. He's got a board that was put there by a lot of other people, and the interest rates are too high. They're not appropriate. And I talked to Kevin, and I said, you might as well vote with the board because it's not going to matter. The board is very hostile. They're very political. They're doing the wrong thing.
13: Η στροφή της Fed έρχεται την ώρα που πολλές κεντρικές τράπεζες βρίσκονται επίσης σε διαδικασία αύξησης των επιτοκίων. Η αρχή έγινε τον Ιούνιο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία από τότε έχει προχωρήσει σε 2 αυξήσεις επιτοκίων. Πιο συγκροτημένη στάση κρατάει η Τράπεζα της Αγγλίας, η οποία αποφάσισε να διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο στο 3,75%, αν και υπήρξαν μέλη που τάχθηκαν υπέρ της αύξησης στο 4%. Η Ιαπωνία απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τα μηδενικά επιτόκια των προηγούμενων δεκαετιών, με την κεντρική τράπεζα της χώρας να προετοιμάζεται για μια νέα πιθανή αύξηση του επιτοκίου στο 1,25%.
0: Κρίσιμο τετ-α-τετ με τους ηγέτες του κόλπου θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα, παρουσιάζοντας την μεταπολεμική του στρατηγική στη σύγκρουση με το Ιράν, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Άξιος. Στο μεταξύ, ο εμφύλιος κλιμακώνεται, όπως και η επιθέση των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας, τη στιγμή που οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν τις 125.000.
8: Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε εκ νέου πως ίσως είναι κοντά το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Αν και η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική για τις αμερικανικές προθέσεις, το Άξιος αποκαλύπτει ότι υπάρχει σχέδιο στα σκαριά και ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα ενημερώσει σχετικά τις χώρες του κόλπου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη Πέμπτη.
16: We do know this comes after President Trump said on Wednesday he hopes the war will end soon, adding that Iran wants to make a deal.
8: Η συνάντηση αναμένεται να διαμορφώσει περαιτέρω την γενικότερη προσέγγιση της Ουάσιγκτον έναντι και του νέου μετόπου στην Ιεμένη. Ο εμφύλιος κλιμακώνεται, όπως και οι επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας για τη στήριξή της στις κυβερνητικές δυνάμεις. Ήδη το Ριάντ αναζητά στήριξη από χώρες της περιοχής μετά την άρνηση της Ουάσιγκτον, γνωρίζοντας ότι οι Χούθη, αν και έχουν βαθιές σχέσεις με το Ιράν, έχουν παράλληλα και τη δική τους ατζέντα. Να βάλουν τέλος στην επιρροή της Σαουδικής Αραβίας στην Ιεμένη και να νομιμοποιήσουν την παρουσία τους στο θαλάσσιο πέρασμα του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.
0: Σε ειδικά διαμορφωμένα κελιά των φυλακών Κορυδαλού κρατούνται από το πρωί δύο γιατροί του Κολονακίου. Στην πτέρυγα των οικονομικών εγκληματιών ο σύζυγος, το κελί όπου κρατεί το Ειρήνη Μουρτζούκο η σύζυγός του. Η έρευνα συνεχίζεται για τις συνθήκες της θεραπείας πλασμαφαίρεσης που ενδεχομένως οδήγησε στην ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη και κυρίως τις ενέργειες που ακολούθησαν.
17: Σε κελιά όπου η πρόσβαση από άλλους κρατούμενους είναι δύσκολη, κρατούνται οι δύο γιατροί που αντιμετωπίζουν το βαρύ κατηγορητήριο της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Οι 56χρονοι κρατείται στη γυναικεία πτέρυγα, στον πρώτο όροφο, κοντά στο ιατρείο. Στην πτέρυγα αυτή βρίσκονται κυρίως καταδικασμένες για κακοποίηση ανηλίκων. Το κελί του γιατρού βρίσκεται στην έκτη πτέρυγα, όπου κρατούνται κυρίως για οικονομικά εγκλήματα. Και οι δύο θα προαυλίζονται μόνοι τους, με αυξημένη επιτήρηση για λόγους ασφαλείας. Τρία χρόνια πριν, ο Γιώργος Μαζονάκης είχε δώσει συναυλία στη γυναικεία πτέρυγα και ήταν ιδιαιτέρως αγαπητός. Γι' αυτό και οι κρατούμενες δεν δέχονται τη μεταφορά της γιατρού στο ίδιο σοφρονιστικό κατάστημα, εφόσον κατηγορείται για το θάνατό του. Η μεταγωγή τους έγινε νωρίς το πρωί.
18: Η μεταγωγή των δύο κατηγορουμένων γιατρών για τις φυλακές Κορυδαλού ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά τις 6.30 το πρωί. Αρχικά από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, όπου κρατούταν η γιατρός που έκανε την πλασμαφαίρεση, και περίπου μισή ώρα αργότερα εδώ από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου κρατούταν ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής επί της οδού Καρνεάδου.
17: Η 55χρονη οδηγήθηκε από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης στις φυλακές με συμβατικό όχημα της ασφάλειας και ο σύζυγός της με κουστούμι και κρατώντας ένα μπουκάλι νερό από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Πριν από τη μεταγωγή τους, ο γιατρός φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι θέλει να αλλάξει ρούχα, να κάνει μπάνιο και ότι θέλει να παραγγείλει φαγητό. Ο γιατρός αρνήθηκε να δεχτεί το φαγητό που του προσφέρθηκε στο κρατητήριο, λέγοντας ότι δεν θέλει ούτε νερό.
19: Οι γιατροί λοιπόν εναντιώνονται, θεωρούν εσφαλμένη την απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέως για την προσωρινή τους κράτηση. Είναι ένας κύκλος ενός μηνός τουλάχιστον.
17: Η έρευνα ανοίγει και για τα οικονομικά στοιχεία των δύο. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαραλαμπού Βουρλιώτη, θα διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Τα κλιμάκια της αρχής θα ελέγξουν διεξοδικά όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών και σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα, η αρχή θα προχωρήσει σε δέσμευση των κινητών και ακίνητων περιουσιακών του στοιχείων και θα αποστείλει τα στοιχεία στον εισαγγελέα. Την ημέρα της πλασμαφαίρεσης, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ραντεβού και με υπνοθεραπευτή στο γραφείο του τελευταίου στην Κηφισιά, που τελικά δεν έγινε ποτέ, καθώς ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή. Σε αυτόν έστειλε τη φωτογραφία του τραγουδιστή η κατηγορούμενη γιατρός και το θέμα αυτό εγείρει νέα ερωτήματα. Ο ίδιος εμφανίστηκε αυτοβούλος στον ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.
20: Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και είδα ότι έπρεπε να συμβάλλω και εγώ με τον τρόπο μου και να δώσω τη μαρτυρία μου.
17: Ο υπνοθεραπευτής έχει δηλώσει πως τη Δευτέρα που θα καταθέσει στον ανακριτή θα αποκαλύψει και το λόγο που η γιατρός του έστειλε τη φωτογραφία.
0: Ο Γιώργος Κοβός έχει το ρεπορτάζ για τις πρώτες ώρες της φυλακής Κορυδαλλού και των δύο, αλλά και τα αιτήματα που αναμένεται να κάνουν.
21: Ανδριάννα, λίγο... Πριν από τις 7 το πρωί ολοκληρώθηκε η μεταγωγή των δύο κρατουμένων εδώ στις φυλακές Κορυδαλλού. Από εκείνη την ώρα λοιπόν το κύριο μέλημα των αρχών είναι να διατηρηθούν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η εύρυθμη λειτουργία του σωφρονιστικού καταστήματος και το δεύτερο είναι η σωματική ακεραιότητα των δύο κρατουμένων.
0: Και, αυτό και γιατί, να εξηγήσουμε γιατί, το γιατί
21: μέσα
0: Γιώργο.
21: Μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού... Ακριβώς. Μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού υπάρχει ένα έντονο κλίμα. Πάνω ότι ο καλλιτέχνης, ο Γιώργος Μαζωνάκης, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός εδώ στις φυλακές Κορυδαλλού, γιατί όπως ακούσαμε και στο βίντεο, πριν από 3 χρόνια, το 2023, είχε δώσει μια συναυλία εδώ στις γυναικείες φυλακές. Και όχι μόνο αυτό, εκείνη την ημέρα είχε βρεθεί πιο κοντά στις κρατούμενες, μετά τη συναυλία παρέμεινε κοντά τους, συναναστράφηκε μαζί τους, με αποτέλεσμα να κερδίσει ένα μεγάλο μέρος του συναισθηματικού κόσμου. Η γυναίκα γιατρός κρατούμενη παραμένει στον πρώτο όροφο των γυναικείων φυλακών. Είναι το κομμάτι των φυλακών όπου βρίσκονται και τα ιατρεία και μάλιστα είναι το σημείο όπου κρατούνταν, έχουν κρατηθεί εκεί, έχουν παραμείνει υποκράτηση γυναίκες οι οποίες έχουν κατηγορηθεί για κακοποίηση ανηλίκων. Ο σύζυγός της βρίσκεται κρατούμενος στην 6η πτέρυγα των Κορυδαλλών, πτέρυγα στην οποία κρατούνται όσοι έχουν καταδικαστεί για οικονομικά εγκλήματα. Μάλιστα εκεί στο συγκεκριμένο κομμάτι υπάρχουν κελιά των δύο ή τριών ατόμων, ενώ υπάρχει και ένας θάλαμος με ο οποίος μπορεί να χωρέσει μέχρι 5 άτομα. Οι πληροφορίες λένε ότι ο γιατρός παραμένει σε μικρό κελί των 2-3 ατόμων, ενώ η σύζυγός του παραμένει σε ατομικό κελί, στο κελί που όπως προαναφέραμε που πέρασε από εκεί η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία να σημειώσουμε ότι σήμερα έφυγε από τις φυλακές Κορυδαλλού με προορισμό τον Ελαιώνα.
0: Ο γιατρός δεν συνεχίζει, δεν κάνει πράξη αυτό το οποίο είχε πει, ότι θα προχωρήσει σε απεργία πείνας και σε απεργία δίψας.
21: Ακριβώς αυτό, Ανδριάννα, αυτό είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμάς, να μάθουμε αν θα συνέχιζε την απεργία πείνας. Κάτι που φαίνεται ότι από την ώρα που πάτησε το πόδι του εδώ, δήλωσε ότι τη σταματάει, ξητίζεται κανονικά όπως λένε και οι πληροφορίες μας. Ενώ αναμένεται και οι δύο να ζητήσουν και κάτι επιπλέον, αυτό τι μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι ίσως μια τηλεόραση, κάτι που είναι σύνηθες να ζητούν όλοι οι κρατούμενοι που φτάνουν εδώ στις φυλακές, Ανδριάννα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Ο τρόπος διεξαγωγής των ελέγχων στον τομέα της υγείας αποτελεί νέα αιστεία πολιτικής αντιπαράθεσης με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Παρεμβάσεις για να γίνουν πιο ουσιαστικοί οι έλεγχοι προαναγγέλει η κυβέρνηση για υπονόμευση των κρατικών μηχανισμών την κατηγορία αντιπολίτευση.
17: Για πλημελείς ελέγχους, τα ιδιωτικά ιατρία κατηγορεί την κυβέρνηση αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για κατάργηση του σώματος επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να το διαψεύδει.
22: Δεν καταργήθηκε η ελεγκτική αρμοδιότητα των επιθεωρητών υγείας, απλώς μεταφέρθηκε μαζί με μια σειρά από άλλες αρμοδιότητες στην Αρχική Αρχή Διαφάνειας. Άρα ούτε καταργήθηκαν οι έλεγχοι, ούτε ακυρώθηκαν, ούτε σταμάτησαν οι έλεγχοι.
23: Δεν υπήρχε σώμα επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας
1: που το ίδρυσε το Πασόκ με υπουργό τον Αλέκο Παπαδόπουλο και τον κατάργησε σε Νέα Δημοκρατία επί Κυριάκου Μητσοτάκη. Όταν καταργείς ή υπονομεύεις ή υποβαθμίζεις τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, τι κάνεις? Δίνεις περιθώριο σε απατεώνες, σε πονηρούς, σε μεσάζοντες.
2: Όλοι αυτοί που σήμερα μας κουνάνε το δάκτυλο για το ότι καταργήσαμε δίθεν το ΣΕΙ που δεν το καταργήσαμε. Το ΣΕΙ που απλώς έχει πάει στην ενίαρχη διαφάνεια. Ο Τσαματσέν έλεγε που δεν σταμάτησε. Διάφορα παιδιά και μου κατηγορούν εμένα ότι είχα πάει σε ένα κέντρο longevity. Όλοι αυτοί σπρώχναν μέχρι πριν από λίγους μήνες για πρωθυπουργό μια κυρία που έλεγε ότι είναι εγκληματική γιατρός.
17: Σφοδρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα.
3: Έχουμε ένα κράτος το οποίο καταργεί το 19 την ενίαρχη για την υγεία, αρχή η οποία είχε επιθεωρητές και τους πήγε στην αρχή διαφάνειες, οι οποίες ασχολούνται μόνο με το δημόσιο. Τελειώσαμε. Άρα δεν γίνεται έλεγχος. Κάνουν επισογυρίσματα. Γιατί δεν μπορούν να οργανώσουν ως κυβέρνηση το κράτος σοβαρά. Και σκοτώνουν κόσμο.
23: Πρόσωπα του συστήματος με ευθεία σχέση με την κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο ότι εν γνώση όλων των αρμοδίων γινόταν αυτή η έκνομη δραστηριότητα. Ο άνθρωπος δεν βοηθήθηκε ούτε την κρίσιμη στιγμή, αλλά επικράτησε τι, το πώς θα σώσουν το τομάρι τους.
17: Στην επαναφορά της αυτοτέλειας του σώματος επιθεωρητών επιμένει η αντιπολίτευση.
0: Τις εμπορικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση απειλεί να διακόψει ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένου μέλος της. Πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε καθιστώντας σαφές ότι η πρωτοβουλία δεν στρέφεται εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών.
24: Το γεωπολιτικό ιδίλιο Ευρώπης-Καναδά μετά τους αμερικανικούς δασμούς σε βάρος τους είναι γεγονός.
25: Yesterday, President von der Leyen spoke of moving beyond CETA to an alliance for the future. Canada welcomes this ambition.
24: Ο Καναδάς αναζητά νέες εμπορικές και γεωπολιτικές συμμαχίες μετά τον πόλεμο δασμών που ξέσπασε μεταξύ Ουάσιγκτον και Οτάβας. Ο Τραμπ πιέζει τον βόρειο γείτονά του για ενσωμάτωση της οικονομίας του στην Αμερικανική, ενώ έχει ήδη επιβάλει δασμούς 50% σε καναδικές εισαγωγές. Εκτός από τον Καναδά, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί και την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτήν τη γεωπολιτική προσέγγιση.
26: Tariffs or stop trading with Europe.
27: Le Canada, c'est le partenaire privilégié des États-Unis. C'est 70% des exportations d'un côté, 15% de l'autre. Et c'est précisément ça que Donald Trump a peur. Il a peur de perdre cette relation privilégiée.
24: Η πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε στον Καναδά να καταστεί συνδεδεμένο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθεστώς που δεν προβλέπει το ευρωπαϊκό δίκαιο και σύμφωνα με το πολίτικο προκάλεσε σύγχυση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Από την πλευρά του, ο Μαρκ Κάρνι σχεδιάζει μια πιο οριοθετημένη ευρωκαναδική συνεργασία στους τομείς των κρίσιμων ορυκτών, της αμυντικής και ενεργειακής ασφάλειας μεταξύ άλλων στρατηγικών πεδίων. Μια ενδεχόμενη συνεργασία που βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο της Ουάσιγκτον.
0: Ο Ταγίπ Ερντογάν θα διεκδικήσει και τρίτη προεδρική θητεία, ανακοίνωσε σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου. Και Αθήνα Κοροβέση, τι είπε για την ημερομηνία των εκλογών στην Τουρκία?
28: Αντριάννα, στις αποκαλύψεις και την πληροφορία έκπληξη για νέα υποψηφιότητα Ερντογάν προέβη ο επικεφαλής σύμβουλος της τουρκικής προεδρίας, Μεχμέτ Ουτσού, μιλώντας σε δημοσιογράφους, όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα. Έδειξε λοιπόν την 16η Απριλίου του 2028 ως ημερομηνία πρόωρων εκλογών και τόνισε ότι ο πρόεδρος θα είναι υποψήφιος για τελευταία φορά. Σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία, οι εκλογές θα διεξάγονταν κανονικά τον Μάιο του 2028. Ωστόσο, επισπεύδοντας τις εκλογές κατά ένα μήνα, ο Τούρκος ηγέτης είναι σε θέση να παρακάμψει την συνταγματική διάταξη που περιορίζει έναν πρόεδρο από το να υπηρετήσει περισσότερες από 2 πενταετίες θητείες. Σύμφωνα με το τουρκικό σύνταγμα, το κοινοβούλιο μπορεί να ψηφίσει για πρόωρες εκλογές εάν μια τέτοια κίνηση έχει την υποστήριξη των 360 από τους 600 βουλευτές. Να σημειώσω κλείνοντας, Αντριάννα, ότι η 16η Απριλίου θεωρείται και μια συμβολική ημερομηνία, καθώς θα είναι το 2028 η 11η επέτειος από το δημοψήφισμα του 2017 που οδήγησε στη μετάβαση του πολιτεύματος της Τουρκίας από κοινοβουλευτική σε προεδρική δημοκρατία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Δύο νέες δημοσκοπήσεις της ΜΑΡΚ για λογαριασμό του Αντένε και της MRB για το Open καταγράφουν τα ποσοστά των κομμάτων σε πρόθεση και εκτίμηση ψήφου. Και στις δύο δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία προηγείται, δεύτερη ακολουθεί η Ελλάς και τρίτο έπεται το ΠΑΣΟΚ.
4: Σταθερά στην πρώτη θέση και ενισχυμένη κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες, εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για λογαριασμό του Αντένα, που διενεργήθηκε το διάστημα μεταξύ 14 και 16 Σεπτεμβρίου. Πιο αναλυτικά, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 27,5%, ακολουθεί η Ελλάδα στο 14%, το ΠΑΣΟΚ 10,1%, Ελληνική Λύση 6,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα στο 6%, Πλεύση Ελευθερίας 4,9%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,6%, Φωνή Λογικής και Μέρα 25,2%, ΣΥΡΙΖΑ 1,3%, Νίκη 1,2%, Σπαρτιάτες 1%, Δημοκράτες 0,7%, Άλλο Κόμμα 3,8%. Αναποφάσιστης το 11%. Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης διαμορφώνεται στις 15 μονάδες. Πιο συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 31%. Ακολουθεί η Ελλάδα στο 16%, ΠΑΣΟΚ 11,5%, Ελληνική Λύση 7,2%, Κομμουνιστικό Κόμμα 6,8%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5%, Μέρα 25,3%, ΣΥΡΙΖΑ 1,6%, Σπαρτιάτες 1,4%, Νίκη 1,3%, Δημοκράτες 1%, Άλλο Κόμμα 4,5%. Στη δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του Open, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ισχυρό προβάδισμα, καταγράφοντας ποσοστό 23,8%. Στην πρόθεση ψήφου. Ακολουθεί η Ελλάς στο 14,3%, το ΠΑΣΟΚ στο 10,2%, Ελληνική Λύση 7,7%, Κομμουνιστικό Κόμμα 5,5%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,3%, Πλεύση Ελευθερίας 3,2%, Φωνή Λογικής 3,1%, Μέρα 25 1,9%, Δημοκράτες 1,3%, ΣΥΡΙΖΑ στο 1%, Άλλο Κόμμα 5,7%, Αναποφάσιστη 14,7%, Λευκό 3,3%. Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η δημοσκοπική διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης διαμορφώνεται στις 11,6 μονάδες στη δημοσκόπηση της MRB. Πιο αναλυτικά, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 29%, ακολουθεί η Ελλάδα στο 17,4%, το ΠΑΣΟΚ στο 12,4%, Ελληνική Λύση 9,4%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 6,7%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,2%, Πλεύση Ελευθερίας 3,9%, Φωνή Λογικής 3,8%, Μέρα 25,2,3%, Δημοκράτες 1,6%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, Άλλο 7,1%. Η δημοσκόπηση της MRB διενεργήθηκε σε δείγμα 1.000 ατόμων πανελλαδικά από 15 έως 16 Σεπτεμβρίου.
0: Υπέρ της άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το Qatar Gate και τη Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση δημοσιογράφου ψήφισαν σήμερα οι βουλευτές στην Ολομέλεια.
5: Με πολυσέλιδο υπόμνημα, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζήτησε την άρση της ασυλίας του για την υπόθεση του Qatar Gate. Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος σε αυτό δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που διερευνώνται από τις βελγικές αρχές και ότι είναι έτοιμος να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις σε αυτές.
6: Μετά την ολοκλήρωση της θητείας μου, αποδέχτηκα πρόσκληση συμμετοχής στο επίτιμο συμβούλιο του οργανισμού Fight Impunity. Η συμμετοχή μου είχε αποκλειστικά τιμητικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Κάθε αμοιβή που έλαβα ήταν γνωστή, δηλωμένη στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και φορολογημένη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τους λόγους αυτούς, ζητώ από την Ολομέλεια να παράσχει την απαιτούμενη άδεια ώστε να διευκολυνθεί η δικαστική διερεύνηση.
5: Εν μέσω αντεκλήσεων συζητήθηκε το αίτημα άρσης ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας μετά από μήνυση δημοσιογράφου για συκοφαντική δυσφήμιση. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε βιομηχανία μηνύσεων σε βάρος της από τη Νέα Δημοκρατία, με τους τόνους να ανεβαίνουν στην Ολομέλεια και τον Δημήτρη Κερίδη να αντικρούει τα επιχειρήματά της.
7: Όλες κοινό παρονομαστεί ότι προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία με εντολή του ίδιου του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη. Και η προσπάθεια να μας κατασυγάσετε με τις ψευδομηνύσεις της πλάκας που τη βάλατε μαζί, την ψευδομήνυση σλάπ της πλάκας μαζί με την υπόθεση Αβραμόπουλου για την οποία δεν λέτε κουβέντα.
9: Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζήτησε την άρση. Εσείς κρύβεστε. Και αφού κρύβεστε, έρχεται να μας πείτε ότι ο Μητσοτάκης είναι πίσω. Και αντί να έρθείτε με το βλέμμα κάπως χαμηλωμένο, δεν περιμένω και πολλά, έρχεστε να μας κουνήσετε το δάχτυλο.
5: Η υπόθεση περνά πλέον στη δικαιοσύνη με τον πολιτικό απόϊχο της σύγκρουσης να παραμένει.
0: Με εισαγγελική εντολή θα γίνουν σαρωτικοί έλεγχοι στα αρχεία της πολεοδομίας Μυκόνου. Μάλιστα το κτίριό της ήδη φρουρείται από αστυνομικούς, ενώ Κώστα Νούση αναμένεται κλιμάκιο από την Σύρο για τις έρευνες.
8: τη Δευτέρα, μάλιστα, Αντριάννα, κυρίες και κύριοι, θα μεταβεί στη Μύκονο κλιμάκιο της Πολοδομίας από την Αθήνα για να διενεργήσει ελέγχους στην υπηρεσία δόμησης του νησιού. Πιο συγκεκριμένα, η υπηρεσία ερευνάται μετά από εντολή της εισαγγελίας Κυκλάδων, και αυτό διότι υπάρχουν εισαγγελικές παραγγελίες που βρίσκονται σε κρεμότητα και δεν έχουν απαντηθεί έως και σήμερα από την Πολοδομία της Μυκόνου. Τώρα, μετά από εντολή της εισαγγελίας Κυκλάδων προς τις αστυνομικές αρχές του νησιού, το κτίριο που στεγάζεται η υπηρεσία δόμησης φυλάσσεται μέχρι να φτάσουν τη Δευτέρα οι αρμόδιες υπηρεσίες πολεοδομίας από την Αθήνα για να διενεργήσουν τους ελέγχους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στα Χανιά όταν ευτυχία Πενταράκη δύο νύπια ξεχάστηκαν από οδηγό και συνοδό μέσα στο σχολικό λεωφορείο και μάλιστα για 5 ολόκληρες ώρες.
10: Ευτυχώς που εχθές είχε κρύο και έβρεχε στη Δυτική Κρήτη, Αδριάννα, γιατί κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τι θα μπορούσε να σημαίνει δύο παιδάκια τόσο μικρά προνηπίου να μείνουν μόνα τους σε ένα όχημα που μπορεί να είχε και ζέστη η ατμόσφαιρα. Τώρα, το περιστατικό έγινε, το κατάλαβαν όλοι, όταν επειδή είχε ξεχαστεί στο σπίτι το γολατσιό του ενός παιδιού, η μητέρα το πήγε στο σχολείο. Και εκεί διαπίστωσε με έκπληξη ότι της είπαν ότι το παιδί δεν έρθει σήμερα στο σχολείο. Το κτέλ Δυτικής Ρεθύμνου Χανίων αμέσως μετά το περιστατικό έβγαλε ανακοίνωση, λέγοντας, γνωστοποιώντας ότι η βοηθός, η συνοδός των παιδιών απολύθηκε, όχι μόνο ως συνοδός, σχολική συνοδός, αλλά και από τα κτέλ γενικώς Χανίων Ρεθύμνου που δούλευε. Χαρακτήρισε απαράδεκτο το περιστατικό, ζήτησε ειλικρινή συγγνώμη από τις οικογένειες των δύο παιδιών και όλοι κάνουν το σταυρό τους, που τα παιδάκια, έστω και με αυτή την καθυστέρηση, ταλαιπωρημένα, κλαμμένα και πολύ βέβαια αγχωμένα, είναι στις αγκαλιές των δικών τους. Τώρα πώς από εδώ και πέρα θα προσέχουν περισσότερο, το θεωρούμε δεδομένο, ωστόσο είναι τραγικό, είναι ανησυχητικό, είναι σοκαριστικό να φτάνουμε σε τέτοια περιστατικά όταν δύο άνθρωποι είναι υπεύθυνοι, ακόμα και όταν κλειδώνεται ένα όχημα, μας έλεγαν επαγγελματίες οδηγοί, όταν κλείνεις ένα όχημα και φεύγεις πρέπει πάντα να το ελέγξεις, ειδικά αν με το όχημα αυτό έχεις μεταφέρει μικρά παιδιά.
0: Και προφανώς και θα γίνει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ευτυχία. 13 χρόνια συμπληρώνονται αύριο από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη συναυλία στον χώρο των λοιπασμάτων Δραπετσόνας, ενώ αύριο η Οκάστη Αλιφεροπούλου θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο συλλαλητήριο στο Κερατσίνο.
11: Καλησπέρα, Ανδριάννα, κυρίες και κύριοι. 13 χρόνια μετά, ο Παύλος Φίσας παραμένει ζωντανός, όχι μόνο στις μνήμες, αλλά και στις αξίες μιας ολόκληρης γενιάς που αγωνίζεται απέναντι στον φασισμό. Εδώ στα λοιπάσματα της Δραπετσόνας, δεκάδες καλλιτέχνες ένωσαν τις φωνές τους με τον κόσμο για να φωνάξουν εναντίον του φασισμού, καθώς συμπληρώθηκαν 13 χρόνια από τον θάνατο του αντιφασίστα μουσικού και μεταλλεργάτη Παύλου Φίσα, γνωστού και ως Κύλαπη, ο οποίος έπεσε νεκρός από τις μαχαιριές του χρυσαυγίτη Γιώργου Ρουπακιά. Μια δολοφονία η οποία στάθηκε βεβαίως και αφορμή για να εξαρθρωθεί από την ελληνική αστυνομία η δράση της εγκληματικής αυτής οργάνωσης. Να σου πω, ο κόσμος εδώ αυτό που μας επισημαίνει είναι πως οι φετινές εκδηλώσεις ιδιαίτερη σημασία μετά την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, πρώην ηγετικού στελέχου της Χρυσής
12: Αυγής. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass.
13: 1765 Clover Largo Road, Ισοφίδη.
14: Περίοδο της χώρας σε κάθε καταστροφή με ιδιαίτερη έμφαση μετά το 1922 αλλά και μετά τον πόλεμο και μετά τον εμφύλιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε μηνύματα ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε το εθνικό ελάττωμα που είναι το ελάττωμα της διχόνοιας και του διχασμού, να υπάρχει ενότητα απέναντι στα προβλήματα, ενώ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη προσφορά των Ελλήνων ευεργετών. Αντριάννα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα, και να παρακολουθήσουμε τα όσα δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
15: Η σημερινή εικόνα της Ελλάδος, η έκτασή της, η πρόοδός της, αλλά και οι προοπτικές της, είναι αποτέλεσμα πολέμων, προσφοράς, δημιουργικότητας και θυσιών της κατάρας της φυλής που οφείλουμε όλοι να αφήσουμε οριστικά πίσω, την αστάθεια, την πολιτική.
0: Στα εγγένεια του The Hellenicon Sports Park, που πραγματοποιούνται αυτή την ώρα στο Ελληνικό, παρέστη ο Πρωθυπουργός, είναι μια επένδυση που γίνεται πράξη μετά από μια περίοδο αγκυλώσεων και αδράνειας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
16: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια επένδυση η οποία επιτέλους γίνεται πράξη, ύστερα από πολλά χρόνια αγκυλώσεων και αδράνειας. Και μια δέσμευση του 2019 που δικαιώνει το σύνθημά μας, το είπαμε και το κάνουμε. Και πράγματι, διασχίζοντας την παραλιακή, διαπιστώνει κανείς ότι το ελληνικό παίρνει ήδη νέα μορφή. Ακόμα και πιο δύσπιστοι επισκέφτηκαν το Experience Park και πλέον θα έρχονται εδώ πέρα στο Sports Park αντιλαμβανόμενοι ότι δεν δημιουργείται μία περίκλειστη πόλη για λίγους, όπως κάποιοι είχαν σπεύσει να προβλέψουν. Άρα τελικά, ένας μεγάλος φιλόξενος προορισμός για όλους.
0: Και πάλι στην Αθήνα Κοροβέση και στην αίθουσα σύνταξης, γιατί η Τουρκία ανακοίνωσε ότι κατά τις εργασίες αποκατάστασης της Αγίας Σοφιάς ανακαλύφθηκαν σύραγγες μήκους συνολικού 9 χιλιόμετρων.
28: Ακριβώς, Αντριάννα, ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Ερσόν, ανακοίνωσε λοιπόν ότι ήρθαν στο φως εκτεταμένες υπόγειες στοές, περάσματα και σύραγγες που εκτείνονται σε μήκος περίπου 9 χιλιόμετρων κάτω από την Αγία Σοφία, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες σχετικά με τις αθέατες πτυχές της κατασκευής του ναού και μιας ιστορίας 1500 ετών. Σημείωσε ότι ασφαλή τμήματα θα μπορούσαν να ανοίξουν για τους επισκέπτες μετά τις εργασίες αποκατάστασης και έπειτα από αξιολόγηση. Αυτή τη στιγμή οι εργασίες πραγματοποιούνται σε υπόγεια τμήματα του κτηρίου που δεν είναι ακόμη προσβάσιμα. Ο Υπουργός πρόσθεσε ότι τρέχει ένα επενδυτικό πρόγραμμα περίπου 34 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών για την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, τη λεγόμενη ζώνη του σεισμού, και ότι διατηρείται ένα μοντέλο εργασίας εντατικών αρχαιολογικών ανασκαφών. Αντριάννα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθήνα. Αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση ενηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υιοθέτηση νέου νομοθετικού πλαισίου. Αυτό προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης σε παιδιά κάτω των 13 ετών με πρόσβαση με γονική επιτήρηση για παιδιά από 13 έως 15 ετών.
28: Ηλικιακό κλείδωμα, γονική εποπτεία, προστασία από τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης και δράση για την προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας των παιδιών. Είναι οι βασικοί πυλώνες της πρότασης της Κομισιόν που φιλοδοξεί να βάλει φρένο στην αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους ανήλικους.
13: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
0: Πήρε σπουδαία νίκη κόντρα στη Χόφενχάιμ με 2-0 στο Παγκρίτιο για την πρώτη αγωνιστική του League Face της διοργάνωσης.
1: Ούφι Χόφενχάιμ 2-0. Στον 30 ο Χριστός Γιώργος θα παίξει πάρα πολύ έξυπνα με καταπληκτικό βολέ για τον κόντρο. Ο Βόσνιος στην καταμέτωπον επίθεση την κατάλληλη στιγμή θα δει τον Αϊτόρ. Ο Καταλανός ακρός επιθετικός στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Μπάουμαν, δίνει την πρωτοπορία στο σκορ στο σύνολο του Χρήστου Κόντι στο Παγκρίτιο στάδιο. Παρθενικό γκολ για τους ομιλίτες στη League Face της δεύτερης τάξης ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Στο 52 ο Χλόζεκ το διαγώνιο σου την μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Χριστογεώργου. Στο 54 το γύρισμα του Αθανασίου ο Φούντας θα απολύσει πολύ σημαντική ευκαιρία και κάνει δεύτερο τέρμα για λογαριασμό των κριτικών, το οποίο όμως θα έρθει στο 84 όταν ο Μπόρκα Γκονζάλες που είχε μπει αλλαγή ευκαιρία το κόρνερ, ο Κανελόπουλος και αυτός είχε μπει αλλαγή, θα πετύχει το δεύτερο γκολ με κεφαλιά και το σύνολο του Χρήστου Κόντι μέσα σε πραγματική αποθέωση από τους φίλους της ομάδας Μεγαλονήσου. Το οποίο όμως θα έρθει στο 84 όταν ο Μπόρκα Γκονζάλες που είχε μπει αλλαγή ευκαιρία το κόρνερ, ο Κανελόπουλος και αυτός είχε μπει αλλαγή, θα πετύχει το δεύτερο γκολ με κεφαλιά και το σύνολο του Χρήστου Κόντι μέσα σε πραγματική αποθέωση

0: που στη βαρύτερη ήττα της ιστορίας του για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου. Το τελικό 8-1 στη Νέα Φιλαδέλφια σκίασε κάπως ο τραυματισμός του Βάργα που αποχώρησε στο 57 με ενοχλήσεις στον οπίσθιο Μυριαίο. Το σκορ άνοιξε ο Αλεξίου στο 10 μετά το φάουλ του Μάνταλου. Ο τελευταίος βρήκε τον Βάργα στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας με τον Όγκρο Φορ να περνάει και το Σακαλίδη και να πετυχαίνει το 2-0 στο 32. Τρία λεπτά αργότερα Μάνταλος και Ζωάο Μάριο έκρυψαν την μπάλα με τον Πορτογάλο να σκοράρει για το 3-0. Ακολούθησε η τέταρτη ασίστ για τον Πέτρο Μάνταλο και το δεύτερο γκολ για τον Βάργα στο 38 με το σκορ να πηγαίνει στο 4-0. Ακόμη ένα γκολ στο 44 από το γύρισμα του Ζωάο Μάριο και το ακουνάκι του Βιτάλης. Λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου ήρθε η σειρά του Πέτρου Μάνταλου να σκοράρει για το 6-0. Ο χορός των τερμάτων συνεχίστηκε στο 72 με το πλασέ του Ζούμπκοφ. Η κυτρινόμαυρη καταιγίδα κορυφώθηκε στο 84 με την κοντινή προβολή του Αλεξίου, ενώ οι Σεραίοι πέτυχαν τον γκολ της στιγμής στο 91 με σκόρερ τον Ηλιάδη για το τελικό 8-1. Καλαμάτα και Λάρισα αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο μάτς που έγινε στη Νέαπολη. Η Λάρισα προηγήθηκε με τον Νικοκυράκη στο 45 μετά το γύρισμα του Αγαπάκη. Οι τυπικά γηπεδούχοι σοφάρισαν στο 83 με τον Μπολίβαρ μετά το κόρνερ που εκτέλεσε ο Μπονέτο.
1: Με νίκη ολοκλήρωσε την παρουσία της στη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, καθώς επικράτησε τη Σλοβακία με 3-1 σετ. Η Γαλανόλευκη, που είχε ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στους 16, κατέλαβε την τρίτη θέση του ομίλου.
2: Τρίτη σερή νίκη για την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Ιταλία και κατάκτηση της τρίτης θέσης του ομίλου, με την Ελλάδα να προκρίνεται στους 16 και να περιμένει να μάθει αντίπαλο.
3: We live some really amazing moments here, but we don't stop here. From tomorrow we go to prepare for our next game. And this is the most important thing.
2: Η εθνική ομάδα ήταν καταιγιστική στο πρώτο σετ απέναντι στη Σλοβακία και το κατέκτησε με 25-17, δείχνοντας τις διαθέσεις της εν ώψη της συνέχειας του μάτς. Στο δεύτερο σετ οι Σλοβάκοι φάνηκαν πιο συμπαγή σε σχέση με το πρώτο, με τους παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη να μην μπορούν να πάρουν τη διαφορά που είχαν σε σχέση με το ξεκίνημα του μάτς και να πηγαίνουν στους τυπικά γηπεδούχους με 25-21. Η Ελλάδα έκανε restart σε σχέση με το δεύτερο σετ, διατήρησε τη διαφορά που δημιούργησε στο σκορ και έφτασε στην κατάκτησή του με 25-22. Στο τέταρτο σετ η Ελλάδα έκανε ό,τι ήθελε στο παραφλέξ, με τη Σλοβακία να δυνατεί να σταματήσει το ρυθμό της, κερδίζοντάς το με 25-17 και συνολικά με 3-1 σετ. Η εθνική μας στο πρώτο νοκάουτ αγώνα για τους 16 θα αγωνιστεί στις 20 ή στις 21 Σεπτεμβρίου στο Τωρίνο.
1: Με μπάζερ μπίτερ τρίποντο του Εύανς, ο Προμηθέας κέρδισε την Κιορφές με 94-93 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά των προκριματικών του Basketball Champions League. Οι Πατρινοί περιμένουν τον αντίπαλό τους στα ημιτελικά των προκριματικών από τον νικητή του ζευγαριού Μπενφίκα Ράστα Βέχτα. Ο Λιονέλ Μέση συνεχίζει να γράφει ιστορία, οδηγώντας την Ίντερ Μαϊάμι στην κατάκτηση του Καμπεώνες Καπ. Ο Αργεντινός Σούπερσταρ έφτασε τους 49 τίτλους στην καριέρα του, ενώ παράλληλα σημείωσε και το 100ο του γκολ.
4: Τι και αν είναι 39, ο Λιονέλ Μέση με το 100ο του γκολ στην Ίντερ Μαϊάμι οδήγησε την ομάδα της Φλόριντα στην κατάκτηση του Καμπεώνες Καπ. Οι πρωταθλητές του MLS επικράτησαν με 2-0 της πρωταθλήτριας του Μεξικού Cruz Azul στο πλαίσιο του Super Cup.
5: Νούμερο 1 είναι Λιονέλ. No hay otro como él. Y no tengo ninguna duda que el balón le tiene que tocar a él. Él con la edad que tiene y con el mundial que hizo y lo que representan mundialmente para todos, no solamente los políticos, sino de valores de vida, yo creo que tendría que ser justo que se lo lleve nuevamente él.
4: Από σέντρα του συμπαίκτη του και στην Μπαρτσελόνα Λουίς Σουάρες, ο Μέση άνοιξε το σκορ με καρφωτή κεφαλιά στο 24ο λεπτό. Ο Αργεντινός Σούπερσταρ από σκόρερ έγινε δημιουργός, καθώς εμποδική του εκτέλεση κόρνερ ο Καζεμίρο με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-0 στο 81ο λεπτό.
6: I still can't believe we have him here in Miami playing for our team. You know, and that's why I go to training every day and watch him, because we all want to see Leo play.
4: Τα τρομερά επιτεύγματα του Πούλγα δεν έχουν τελειωμό. Έγινε ο ταχύτερος παίκτης στην ιστορία του MLS που έφτασε τα 100 γκολ με το σύλλογό του σε όλες τις διοργανώσεις, τα 36 τελικούς, ενώ αυτός ήταν ο 401ος τίτλος στην τεράστια καριέρα του, όντας υποψήφιος διεκδικητής της χρυσής μπάλας.
1: Στην Ισπανία η Μπαρσελόνα συνέτριψε με 7-2 τη Σαντάντερ, ενώ στην Αγγλία ο Μπάμπης Κοστούλας οδήγησε την Brighton σε μεγάλη ανατροπή και πρόκριση στο League Cup με 3-2 επί της Manchester United.
7: Με τον Μπάμπη Κοστούλα να χρήσεται δημιουργός και σκόρερ, η Brighton πήρε πανηγυρικά την πρόκριση στους 16 του League Cup Αγγλίας μέσα στο Old Trafford με 3-2 απέναντι στη Manchester United, παρά το γεγονός μάλιστα ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα με τον Λέισι Μεσούτ να κάνει το 1-0 για τους κόκκινους διάβολους στο 8 και τον Μάρτ να

0: Πλησιάζει το τέρμα του γηπεδούχων στο 10. Ο Κωστούλας όμως λίγο πριν τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου μείωσε σε 2-1 και σήμανε την αντεπίθεση της Brighton που ισοφάρισε σε 2-2 στο 65 με τον Gross. Η μεγάλη ανατροπή που χάρισε και την πρόκληση στους Γκλάρους ήρθε από τον Ντεκάιπερ στο 70 που με κοντινό πλασέ μετά την ασίστ του Έλληνα επιθετικού διαμόρφωσε το τελικό 2-3. Στη Λα Λίγκα της Ισπανίας η Μπαρσελόνα διέλυσε με 7-2 τη Ρασίνγκ, έφτασε τα 28 γκολ σε 6 αγωνιστικές, όπου έχει και το απόλυτο, απολαμβάνοντας παράλληλα την μοναξία της κορυφής. Δύο τέρματα σημείωσε ο Ζωάο Κανσέλο και τα δύο υπέροχα με σούτ εκτός περιοχής. Χατρίκ πέτυχε ο Ραφίνια σκοράροντας δύο φορές από την Ασπριβούλα, ενώ το παρθενικό του γκολ στην Ισπανική Λίγκα σημείωσε ο Γκαμπριέλ Ζεσούς. Ο Γιαμάλ σκοράρε και αυτός διαμορφώνοντας το τελικό σκορ, ενώ είχε και δύο ασίστ. Ατλέτικο Σασούνα 4-0. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν τον χορό τον γκολ με τον Τζόναθαν Ντέιβιτ στο 24. Ο Λι Κάνγκ Ινγκ στο 54 έκανε 2 το τέρμα της Ατλέτικο, με τον Ρομπέρ Λενορμάν στο 63 να ανεβάζει το δίκτυο του σκορ στο 3-0. Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο Άλεξ Μπαένα στο 82. Στην τρίτη θέση με 13 βαθμούς η ομάδα της Μαδρίτης, όσους έχει και η Σεβίλη που πέρασε νικηφόρα από τη Λακορούνια, επικρατώντας την Ντεπορτίβο με 1-0. Το χρυσό γκολ για τους Σεβιγιάνους σημείωσε ο Μιγκέλ Σιέρα στο 52, ενώ από το 59 οι γηπεδούχοι έπεσαν με 10 παίκτες λόγω αποβολής στο Αρχελίνιο.
1: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.

0: Περιμένουμε λίγες παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ορεινά. Η άνεμη στο Ιόνιο δυτική έως 4 μποφόρ, βόρειο στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς, τοπικά και τους 31. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι. Η άνεμη βόρειο έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18. Και θα έχουμε...
1: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Απορώ.

0: ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.
1: Οι σκιές δεν αγαπάνε, γιατί δεν είναι.
0: Νότης Φακιανάκης, οι σκιές.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από την Χάρης Αλεξίου. Αγάπησέ με.

0: Λάκης Αλεξάνδρου.
1: Πώς το αντέχεις να μιλάς για χωρισμό? Για μένα θα ήταν η συντελεία του κόσμου.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleveland Largo Road, Unit 1, στο Cleveland. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleveland Largo Road, στο Cleveland. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
3: Γιώργος Κινούσης, Καράβι.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
2: Να είναι μουσχοροί, για ρεμ, για ρεμ.

0: Κόντο Σύρφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean cuisine. 861 Closemer Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ, 619 North Pidenas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Συνεχίζω με την εκπομπή μας με μοντέρνα μουσική και τραγούδια. Μόνο γιατί με αγάπησες.

και ο Μανώλης Μητσιάς σε μια παλιά τη μεγάλη επιτυχία, χρονολογίας 1977, ο τρελός.

ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μέση Αργυράκη.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Secondo Dire Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Τι να μας κάνει νύχτα, Χριστιανά. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή την ραδιοφωνική εκπομπή.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Πολύ βοσκόπουλο.

0: αδέρφια μου, αλήτες πουλιά.
1: Η ώρα 4:21 λεπτά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απογευματάκι σε όλους. Αδέρφια μου.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Άβου είναι τα Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4899. Greek Taverna.
1: Ο μαθητής από τον ελληνικό 24ωρο διαφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.
1: Μίλα μου αν θες να γιάνεις τις πληγές. Είμαι μόνη και τέτοια.
2: Αφροδίτη
1: τρέμος στη σκιές.
2: Μικρή μου μεγάλη αγάπη.
1: Μίλα μου αν θες, σε θυμάμαι να κλαις. Και να αντίο θλιμμένο που πάω να μου λες. Μικρή μου μεγάλη αγάπη.

Κόντο Σρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs.

με κρατάς, Χριστιανέ. Ακούτε τα ωραιότερα τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό, φωνή των Ανιών, ιδιοκτησία των Ανδρωφών Αγγελάτων.

0: Ήτανε η Χριστιανά, με κρατάς.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από το Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Από το Α έως το Μέγα. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Εδώ WPSO.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Γιώργος Κινούσης, ας τραγουδήσουμε.

0: Ακούτε λαϊκά τραγούδια. Δημήτρης Μητροπάνος, ο χιονάνθρωπος.
1: Σου έλεγα

ταξίδευες. Γινόσουν νύχτα λίγο λίγο. Σου έλεγα χανόμαστε, χανόμαστε, δεν το καταλαβαίνεις. Και εσύ μου έλεγες καλά, καλά.

καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Μου λέγεις καλά, καλά. Σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες καλά, καλά.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με λαϊκά τρόπο. Γιάννης Κιούσης.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernos and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: δεν επιμένω.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια.
2: Αν θέλετε οθαρμίατο, επισκεφτείτε την Μαρία Λουργά, Δόκτωρ Μαρία Λουργά. Είναι πάρα πολύ καλή γιατρός. Κάνει τη διάγνωση για τα μάτια σας και έχει ωραίο μαγαζί για νέους, για τους πάντες. Λοιπόν, κοντά. Κάτσε. Τι είναι, λάστιχο σε πιάσε. Μου λέει ένας, Άγγελε, Άγγελε, ξύπνα, κοιμάσαι, στο μπιτς είσαι ή λάστιχο σε πιάσε. Τίποτα από τα τρία παιδιά δεν έγινε. Εδώ στο στούντιο είμαι, αλλά από χτες αυτό το μηχάνημα έχει κάπως μουρλαθεί, που λένε στην Κεφαλονιά. Και δεν θέλει να πάει. Δηλαδή το βάζω, πάει, με κόβει και μου λέει άντε πνίξου, που λέει ο λόγος. Να συνδεθώ και με το YouTube. Φίλια κράτας με βλέπουν στο YouTube. Εντάξει, πρέπει να είναι η φωνή κανονικά στο YouTube. Λοιπόν, μπαίνουμε τώρα στο YouTube, κυρίες και κύριοι. Και καλημέρα, καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Νομίζω να είναι εντάξει και το YouTube. Φωνή έχουμε. Μη μου πεις ότι δεν βγαίνει και η φωνή στο YouTube τώρα. Πρέπει να βγει και η φωνή. Να δω ακριβώς τι γίνεται εδώ πέρα. Αχα. Από εδώ πέρα. Εντάξει, η φωνή βγαίνει κανονικά, λέει. Όπως πάντα σας λέω, καλή σας μέρα στην Αυστραλία. Έχουμε κάποια ιδρύματα εκεί, οι οποίοι είναι μια ομάδα μαζί και τρώνε το breakfast. Καλό πρωινό, αυγουλάκια, αυγουλάκια. Ξέρετε τα αυγά είναι τα πιο υγιεινά από όλα τα οποία τρώτε. Έτσι ακριβώς σας λέω, είναι υγιεινά. Και θα σας πω και μερικά άλλα πράγματα, γιατί σήμερα θα έχω τον Γιώργο Γιατουρίδη στη γραμμή αργότερα. Παραμείνετε εδώ πέρα. Ξεχάστηκε, τον πήρε ο ύπνος, πάει να ξυριστεί. Εντάξει, τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε. Άνθρωποι είμαστε και τα ξεχνάμε, που λέω. Γεια σου αγαπητέ φίλε Νικολάκη και γεια σας εκεί στη Νέα Ζηλανδία. Λέει ότι ο Τραμπ θα κάνει συμφωνία να έρχονται τα αρνιά, λέει, από εκεί. Και η Αργεντινή τι έγινε? Και από την Αργεντινή θα παίρνουμε, και από τη Βενεζουέλα θα παίρνουμε το πετρέλαιο. Κάτσε, γιατί με παίρνουν πολύ τηλέφωνο και τι δεν ακούω. Να ο φίλος σου, να ο φίλος σου. 7 δολάρια το πετρέλαιο. Λένε μετά τις εκλογές θα πάει στα 15 δολάρια το γαλόνι. Μετά λένε οι άλλοι, οι liberals, ότι μετά τις εκλογές δεν θα πάρετε μια πεντάρα, αυτά που σας υποσχέθηκε ο Τραμπ. Έτσι, αν ψηφίσετε, λέει, με φακελάκι. Έχω κανένα φακελάκι εδώ? Δεν έχω κανένα φακελάκι, ρε παιδί μου. Για να καταλάβουν οι ακροατές, πας, σου λέει, στο ταχυδρομείο ένας φάκελος, βάζεις, δεν βάζεις το όνομά σου, βάζεις ποιο βάζεις, όποιο θέλει ψήφισε. Αυτοί παίρνουν το φακελάκι στο ταχυδρομείο και αλλάζουν τους ψήφους. Και είναι όλοι 80% υπέρ των δημοκρατικών, των liberals. Έτσι έκανα και με τον Τραμπ. Και γι' αυτό προπαγανδίζουν τώρα οι liberals και λένε, ακούστε τι λένε, ότι εάν, λέει, ψηφίσετε με ταχυδρομείο, θα πάρετε 5.000 δολάρια. Εάν όχι, δεν θα πάρετε μια πεντάρα. Τι confusion είναι αυτό. Τα πράγματα έχουν οξύνη και θα πλακωθεί στο ξύλο στη Μάση, εκτός από την Ελλάδα. Η πολιτική δηλαδή, η κουβεντιά μου, θα πέσει πολύ ξύλο μέσα και στη Βουλή. Όπως βλέπετε, όπως γίνεται και στην Τουρκία που πλακώνεται στο ξύλο και είναι τρίτο κοσμική χώρα, έτσι θα γίνει και η Αμερική. Τρίτο κοσμική χώρα. Θα μας πει ο Γιώργος σε λίγο τι θα γίνει, μια και αυτός είναι πιο κοντά εκεί στην Ουάσιγκτον, μετά λοιπά, και κατά πόσο καιρό θα πέσει η βενζίνη, που κάθε μέρα το πετρέλαιο ανεβαίνει. Ανεβαίνει. Και εγώ σπάω το κεφάλι μου και λέω, δεν πάνε να φτάσει και στα 400 και 1000 δολάρια το βαρέλι. Εμείς τι δουλειά έχουμε με αυτούς εκεί κάτω? Τέλος πάντων. Καλησπέρα στην Ελλάδα, στην Κύπρο μας, στα Βαλκάνια. Καλό βραδάκι να έχετε εκεί στην Γερμανία, στο Μόνακο, στο Βερολίνο. Γεια σας και στο Παρίσι. Έχω πάρα πολλούς φίλους από το Παρίσι και μου έρχονται και κάπου καμιά δεκαριά άτομα στην κουραζιέρα μας από το Παρίσι. Μπράβο. Θα περάσουμε καλά στην κουραζιέρα. Μην ξεχνάτε, η κουραζιέρα έχει ακόμα special τιμές. Τα παιδιά έρχονται δωρεάν. Επίσης και το τρίτο και τέταρτο άτομο έρχονται δωρεάν στην κουραζιέρα μας. Πάρτε με τηλέφωνο για περισσότερα να σας εξηγήσω μετά την εκπομπή. Αν είστε τέσσερις γυναίκες παρέα στην καμπίνα μέσα, οι δύο πληρώνουν κανονικά την τιμή τους, οι άλλες τρεις, οι άλλες δύο πληρώνουν τίποτα. Τσαμπέ έρχονται, αλλά τι κάνουμε, πληρώνουν τα τάξεις και τα βάζουμε όλα μαζί και μετά διαρρύουμε το ποσό δια τέσσερα και θα σας έρθει η καμπίνα 500 δολάρια το άτομο. Κουραζία, ρε, 500 δολάρια. Πού ξανακούσατε τέτοιες τιμές? Πολύ καλές τιμές. Για κινητοποιηθείτε, μια και η οικονομία δεν πάει καλά, αλλά εντάξει. Η κουραζία είναι πάει πολύ καλά και θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Καλό απογευματάκι εδώ στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Γεια σας στη Νέα Υόρκη. Σήμερα έμαθα πολλά δυσάρεστα νέα από το Μοντρεάλ. Και μάλιστα περίμενα ότι πεθαίνουν πολλοί, αλλά όχι και τόσο πολλοί. Ο εκδότης της εφημερίδας, τα χρονικά νομίζω, στο Μόντρεα, μίλαγα το πρωί μαζί του και μου λέει: Άγγελε, δεν αντέχω άλλο, την εφημερίδα μου πλέον ήταν 100% ελληνικά, εδώ και 5 χρόνια που ήρθε το κορώνα και τους πάγανε στο εξωτερικό αστυνομικοί να εμβολιαστούνε. Τα 80% λέει των ηλικιωμένων πεθάνανε. Τι λέει ρε εσύ, του λέω. Όχι εδώ στη Φλόριδα, αλλά γι' αυτό μου έρχονται όλοι στη Φλόριδα. Ναι. Εδώ είναι παράδεισος και εδώ. Όταν ο γιατρός σας λέει θα πεθάνετε σε ένα μήνα και δύο μήνες στη Νέα Υόρκη, στο Μοντρεάλ, στο Τορόντο κτλ. Ελάτε στη Φλόριδα και σίγουρα θα πάτε 10 χρόνια και 20 και 30 χρόνια ζωής. Και αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Εγώ δεν μπορούσα να πιστέψω αυτά που έχω δει τόσα χρόνια που είμαι εδώ στη Φλόριδα. Και τα έχω ζήσει και τα βλέπω με τα μάτια μου. Πολλοί από εσάς οι παλιοί είχα το στούντιο στο Golden Bay, του σταθμού μας. Δίπλα από το Golden Bay ήταν και ένα άλλο γραφείο που έλεγε Real Estate. Ο William Σάπρο λεγόταν, Αμερικανός. Και ήταν 80 χρόνια αυτός. 80-85. Και πήγαινα να πιάσω παρέα, το πρωί πήγαινα δίπλα του, έπαιρνα το καφεδάκι μου, να και κάπνιζα και εγώ, να και αυτός, πήγε πάω κάπνισμα εκεί πέρα με το τσουβάλι δηλαδή. Εγώ κάπνιζα ένα τσιγάρο, αυτός κάπνιζε 5. Πήγε με κρατήσει το καφέ. Και εκεί μου άρχισε την πολυλογία και μου λέει και την ιστορία του. Μου λέει, άτσαλο μου λέει, εγώ έχω μια φοβερή ιστορία που πρέπει να την πω και να το λέσει στο ραδιόφωνο. Όταν ήμουν νέος, λέει, στο 45 του, του είπε ο γιατρός του στο Βορρά, κοίταξε, καρώνεις την πορεία σου, πήγαινε και αγόρασε κανέναν τάφο στο νεκροταφείο, πήγαινε στο νεκροπομπείο, πλήρωσε τα πάντα, να μην έχεις και μικρά παιδιά. Να μην κατακριωθούν λεφτά, έχεις, λέει, ώστε να είσαι έτοιμος. Έτοιμος γιατί? Για να πεθάνεις. Ο γιατρός του έλεγε αυτού. Έτοιμος για να πεθάνεις. Μόλις ακούει αυτός, συγκλονίστηκε. Ένα τσιγάρο κάπνιζε. Το λεπτό μετά άρχισε 5 τσιγάρα το λεπτό. Μια θα πεθάνω που λέει βράστα. Λέει έπινε, έκανε, έρανε. Βέβαια, στο καλό. Περίμενε εκεί πέρα και λέει στη γυναίκα του: Πάμε, σας τακτοποιήσω στη Φλόριδα. Και πάμε στο Κρήγορε. Ήρθε στο Κρήγορε εδώ, κυρίες και κύριοι. Όταν ήρθε στο Κρήγορε, αγόρασε μια καλύβα, ένα σπίτι, είχε λεφτά και αγόρασε και άλλα δύο σπίτια ακόμα. Περίσσευα που για τα κορίτσια. Είχε δύο κορίτσια. Πάει στο νεκροταφείο εκεί πέρα, εδώ πέρα στο Κρήγορε, στο Σάσεν Πό, ήταν τότε, και πληρώνει τον τάφο του, πληρώνει το νεκροπομπείο, ώστε άμα θα πεθάνει σε κανένα μήνα, να μην έχει να πληρώσει κανένας λεφτά για την κηδεία. ή τα παιδιά ή η γυναίκα του, τα κορίτσια που ήταν μικρά. Άγγελο μου λέει, τι να σου πω, μου λέει. Ξέρεις, είναι να σου λέει ο γιατρός ότι σε 2 μήνες θα πεθάνεις και να έχουν περάσει τώρα 50 χρόνια, 60, να πεθάνουν οι γιατροί, οι φίλοι μου όλοι να πεθάνουν σοβαρά και εγώ ακόμα να ζω και να καπνίζω και σαν αράπης. Και του λέει, πώς έγινε αυτό. Να λέει, περίμενα τον πρώτο μήνα, τον δεύτερο μήνα, τον τρίτο μήνα, περνάνε 6 μήνες, παίρνω τον γιατρό τηλέφωνο και του λέω, γιατρέ μου, ακόμα δεν πέθανα. Και του λέει ο γιατρός, βρέα θεόφοβε, φαίνεται δεν σε θέλει, λέει ο Χάρος. Δεν πεθαίνω, λέει, τι να κάνω, λέει. Να αυτοκτονήσω, δεν πεθαίνω. Και του λέω, μα δεν πεθαίνεις, είσαι τυχερός. Του λέει ο γιατρός. Πέρασε μετά ένας χρόνος, δεν πεθάνει ο άνθρωπος, βαρέθηκε να κάθεται και να περιμένει να πεθάνει. Τελικά, αυτή είναι αληθινή ιστορία. Τελικά, κυρίες και κύριοι, δεν πέθανε. Πάει και πουλάει τα 2 σπίτια από τα κορίτσια του στο real estate. Έκανε έξτρα λεφτά, τα πούλησε διπλάσια τιμή, μετά αγόραζε, αγόραζε και έκανε γραφείο αγοροπολισιών στη Φλόριδα. Ακούστε, ακούστε πράγματα. Και από τότε πήγαινε καλά. Πολλά λεφτά από το real estate. Έβαλε και διαφήμιση σε μένα, ναι. Κάπνιζε και σαν αράπης. Έπινε και δεν ξέρω και εγώ τα. Είχε και μια μπάρα δικιά του εκεί πέρα στη γωνία στο Κοφτουμπέ. Υπάρχει ακόμα νομίζω αυτή η μπάρα. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια, αυτός έφτασε στα 95-96. Έζησε μια ζωή χαρισάμενη. Και Άντζελο μου λέει, εγώ έκανα give up ότι θα πεθάνω. Δεν πέθανα, τι να κάνω, λέει. Ο Θεός, λέει, μου έδωσε ζωή. Και τι ζωή. Με ανάγκασε να φύγω από το Βορρά και να έρθω στη Φλόριδα και μετά μαθαίνω εγώ εδώ στη Φλόριδα, αγαπητοί φίλοι, ότι όλα και όταν εγώ ήρθα εδώ πήρα το φίλο μου το Τζίμι και τα λοιπά και πήγαμε μικρή τώρα πήγαμε στον κινηματογράφο, στο Countryside Mall έξω που ήταν η κινηματογράφη, ήταν γκαράζι τώρα εκεί πέρα και πήγα να δω μια ταινία εκεί. Μπαίνοντας μέσα, ο κινηματογράφος ήταν γεμάτος, φούσκα. Βρίσκομαι ήδη μία-δύο θέσεις, καθόμαστε, κοιτάζω δεξιά μου παππούδες. Κοιτάζω αριστερά μου, είμαι ανύπατος, ο πιτσιρικάς. Κοιτάζω αριστερά μου παππούδες. Ήταν μπροστά πίσω, βρε όλοι ηλικιωμένοι. Πάνω από 60-70 χρονών, συνταξίουχοι όλοι. Ρε που πέσαμε, λέω. Και μετά μου λέγανε οι ίδιοι, Άντζελο. Εδώ η Φλόριδα είναι ένα πλωτό νεκροταφείο. Τι λέει ρε εσείς, λέω. Και έτσι το λέγανε. Τέλος πάντων. Αλλά όσοι ερχόταν που είχαν προβλήματα υγείας, όλοι δηλαδή διέψευσαν τους γιατρούς τους που τους λέγανε θα πεθάνεις 6 μήνες, 1 χρόνο και τα λοιπά και αυτοί πηγαίνουν 40 και 30 χρόνια ζωή. Και αυτό είναι πραγματικότητα. Γιατί στη Φλόριδα υπάρχει η μακροζωία και γιατί και στην Ελλάδα υπάρχει η μακροζωία. Θυμάστε στην Ικαρία, γνώρισα έναν εδώ πέρα μπαππού όταν πρωτόρθα. Και ήταν φίλος του Πουμάκη, πέθανε και ο Πουμάκης, ήταν 95 του. Να συζητήσω ο Άγγελ αυτός εδώ πέρα και αυτός... δεν προλάβαμε εμείς να ρίξουμε το χαμό και τα πάντα, ας πούμε, αυτός ήταν ανακατευμένος. Είχε πολλά λεφτά. Έκανε και ένα ντονέσιο σε εμάς εκεί πέρα, κάπου 2-3 χιλιάδες δολάρια για το σταθμό. Και μας χαιρετάει και λέει, Άντζελο και Σωτήρη, φεύγω, λέει, πάω, λέει, κάτω στην Ικαρία. Καριώτης αυτός, Εντάξει, του λέμε. Λέει, θα μείνω για καλά. Τα πούλησε όλα εδώ πέρα και πήγε στην Ικαρία. Έκανε και αυτούς 2 πράγματα. Χώρασε τάφο, τα πάντα, έτοιμος να φύγει. Να που οι εφημερίδες, ακόμα και το BBC και όλος ο πλανήτης έγραψε στην Ικαρία υπάρχει μακροζωία. Τάραξε αυτός, εφόσον γιατί του είπα θα πεθάνει σε 2-3 μήνες, αυτός πήγε στην Ικαρία, κάθε πρωί πήγαινε για καφέ στο καφενείο, κουτσομπολιό, πολιτικά το ένα, κρασί κάθε μέρα, φαγητά και τα φαγητά που έχει το χωριό, του χωριού και του νησιού. Πέρασε τα 100 αυτός. Και έγινε και καλά. Πού το εξηγείτε αυτό? Πού το εξηγείτε? Τέτοιες ιστορίες έχω ακούσει πάρα πολλές. Και δεν είναι ψέματα, είναι αληθινές ιστορίες. Και όταν το BBC κατέκρινε τον Ανδρέα Παπανδρέου, το BBC τώρα που προωθούσε τον Ανδρέα Παπανδρέου, έμπαινε στο BBC και έλεγε «Θάνατος ο Παπαδόπουλος, η δικτατορία», στο ένα το άλλο, και τελικά όλα γυρίσαν εναντίον του Ανδρέα Παπανδρέου, ότι αυτός έφερε τους μεγαλύτερους θανάτους στην Ελλάδα και όλες τις αρρώστιες τις έφερε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και θα μου πείτε, πώς τις έφερε ο άνθρωπος? Μικρόβιο ήταν και πήγαινε και του δίνε χειραψία και πέθανε ο άλλος? Όχι. Απλούστατα, με την πολιτική του προπαγάνδα των liberals και των σοσιαλιστών, να αλλάξει την πορεία της γυναίκας, μέχρι που να βάλει στο μυαλό με την τρελή τη Μελίνα τη Μεργούρ, που την γνώρισα και προσωπικά, και όταν είσαι τρελή και μπουρλή της, λέω, και τρεχόταν σε κεφαλαίο του τότε, να μην μαγειρεύει η γυναίκα στο σπίτι για τα παιδιά της και για τον άντρα της. Να μην κάνει λόντρι, να μην πιένει τα ρούχα, να μην καθαρίζει το σπίτι. Αλλά να πηγαίνει έξω, να βρίσκει γόμενους, παντρεμένες γυναίκες με παιδιά, να βρίσκει γόμενους και να τρώνε πάντα έξω. Όταν έγινε αυτό, κυρίες και κύριοι, τότε που ανέβηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου και έφερε τον σοσιαλισμό, αρχίσαν όλοι να μην τρώνε ελληνικά φαγητά. Κατεβήκανε τώρα διάφορα φαγητά, τα οποία ήταν όλα με εμπόλια, με ενέσεις, με το ένα με το άλλο από τη Γερμανία, όπως είναι και σήμερα. Η Ελλάδα ήταν το υπαριθμό ένα κράτος, κυρίες και κύριοι, προτού έρθει ο σοσιαλισμός και ο κομμουνισμός στην Ελλάδα και οι liberals. Το υπαριθμό ένα κράτος με τις λιγότερες σε όλο τον πλανήτη καρδιοπάθειες και βλωμένες φλέβες. Αλλά οι Έλληνες και η Ελλάδα ήταν το πρώτο κράτος να καπνίζουν. Απίστευτα πράγματα, ε. Όταν ήμουν εδώ στο σταθμό παλιά, με παίρνει ο παπάς ο Τρίφωνας τηλέφωνο, συγχωρεμένος, και μου λέει: «Άγγελε, έλα κάτω στην εκκλησία να σε γνωρίσω σε κάτι επιστήμονες». Για την τηλεόραση μου είναι καλή αυτή, μου λέει. Έρχομαι την κατευθείαν και ξέρω, μάλλον τηλέφωνο παπάς, κατευθείαν τρέχω. Πάω κάτω και βλέπω ένα συνεργείο στο δίπλα από το χολ, δίπλα από την εκκλησία του Γιονοκολάου, και θέλανε να ανακοινώσω και να τους βάλω στον αέρα να πάνε οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να δώσουν αίμα. Μία σταγόνα αίμα, λιγάκι. Ήταν καθηγητές πανεπιστημίων από την Καλιφόρνια και τους λέω: «Γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα? Τι έχουμε εμείς, έχουμε τίποτα?» Όχι, λέει, δεν είναι τίποτα. Κάνουμε, αυτό ήταν προτού αναλάβει τη διοίκηση ο Ανδρέας Παπανδρέου και να φέρει τον σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό. Λέει, απλούστατα, λέει, θέλω να δούμε γιατί οι Έλληνες ζουν παραπάνω χρόνια και δεν πεθαίνουν από καρδιοπάθειες. Μερικοί. Οι Έλληνες που ήταν από το εξωτερικό και πάνε στην Ελλάδα, αυτοί πεθάνανε. Αλλά οι Έλληνες αυτοί ζούσαν. Να. Εγώ δεν είχα ακούσει κανένα να πεθάνει από καρδιά. Εγώ, όταν ήμουν στην Κεφαλονιά, όλοι πεθαίνουν από σύφυλλη. Ναι. Από τι πέθανε? Από σύφυλλη. Πω, πω, πω, λέω. Και μα, συνειδικά σε εμείς και μας, πω, πω, πω, μα πάμε και εμείς να γίνουμε ναυτικοί. Θα αποφεύγουμε τις Κινέζες και τις Φιλιππινέζες και τις Ιαπωνέζες και τις Βραζιλιέρες. Μη γεμίσουμε σύφυλλη». Πραγματικά όλοι πέθανε από σύφυλλη. Τώρα έχουν αντιβιωτικά. Αλλά εκείνη την εποχή. Μου λένε οι καθηγητές που είχαν έρθει εδώ και έκαναν ανακοινώσεις, πήγαιναν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, του δίναν αίμα. Και βρήκανε πραγματικά ότι ο Έλληνας είναι ο πιο χέρτης στον πλανήτη. Μετά από τόσα χρόνια σοσιαλισμού και κομμουνισμού, πέθανε η μισή Ελλάδα. Όλοι πεθαίνουν και το υπαριθμό ένα κράτος σε καρδιοπάθειες, σε χαρκίνους, όλες οι αρρώστιες έχουν πέσει πάνω στον Έλληνα. Και ρωτάω, γιατί? Γιατί, αγαπητοί φίλοι, η Ελλάδα μας ήταν πάντα και θα είναι πάντα το πρώτο κράτος στον πλανήτη να μας έχουν για πειραματόζωα. Εάν θέλεις, λέει ο Τζορτζ Σόρος, να πετύχεις κάτι, θα το πετύχεις μόνο στην Ελλάδα. Εάν αρνηθεί ο Έλληνας, τότε δεν πας πουθενά. Εάν καταφέρεις τον Έλληνα να τον πείσεις και να τον πάρεις στη ζωή, τότε θα πετύχουμε και στα άλλα τα κράτη, γιατί πέφτουν όλα τα κράτη σαν τι. Πάμε, πέφτουν. Έτσι είναι ακριβώς, αγαπητοί φίλοι, με αυτά τα γεγονότα που σας έχω πει. Λοιπόν, σε λίγο θα έχω το κύριο Γαλτουρίδη στη γραμμή. Ένα αυτό να δω, αν είναι ανοιχτός, θα το δοκιμάσουμε τώρα. Ένα άλλο ακόμα. Και αυτό είναι, εγώ το δοκίμασα αυτό. Εγώ το κάνω αυτό ακόμα και σήμερα. Όλοι σας ξέρετε πολύ λίγο ότι κάνω μεγαδρομές και πάντα είχα τα καζίνα. Καράβια, γεμάτα, 650 άτομα, πιο γεμάτα, κόσμος εκεί πέρα, και καπνίζαμε μέσα στα καράβια όλοι τους, ξέρεις, καπνό. Ένα βράδυ, και εγώ τα έπεισαν πάρα πολλοί κόσμος, πάντα βήχαν ο ένας με τον άλλον και γέμιζα κι εγώ, και να, ο βήχας. Να ο βήχας. Πήγαινα εδώ στο Countryside Mall, σε μια private clinic, δεν είχα γιατρό, δεν είχε ανοίξει εδώ στο Μάρκο τότε. Αν είπα το σήμερα, να μπορώ ήμουνα και πήγαινε εκεί, βρε γιατρέ μου, του λέω, Αμερικάνος, τι θα κάνω, του λέω, πια σου λέω, μόσχε, παρά μιλάω στα μικρόφωνα και αυτά, μπλα, τα αυτιά μου το ένα και το άλλο. Και μου λέει, πάρε πενικυλίνη, είπε, με είχε τραντάξει. Πάντα όμως όταν πήγαινα στα καζίνα, στα καράβια να κάνεις, είπε να μπω εκεί, καταλαβαίνεις, γίνεται. Λοιπόν, τι έγινε. Ένα βράδυ που είχα τις γενικές βραδιές στα καζίνα, στο τρίτο πάτωμα του καραβιού πάω κάτω και πάντα περνάω από εδώ, περνάω από εκεί, πάω, πατούσα να χαιρετήσω και τον κόσμο. Βλέπω μια γιαγιά από το τάπος που είναι σκαλίμια. Δεν θυμάμαι το όνομά της, έχει πεθάνει τώρα αυτή. Και τη βλέπω να έχει ένα μαντιλάκι, έτσι ακριβώς, ένα μαντιλάκι, το βγάζει από την τσάντα της, ένα μαντιλάκι και κάνει έτσι και βάζει στο στόμα της κάτι. Και λέω κι εγώ, ωραία τη μαγκούφα, λέω, όπου δεν μπορεί να πάω να πάρει νερό. Και της λέω της γιαγιάς, γιαγιά της λέω, να σου φέρω ένα ποτηράκι νερό να πάρεις το χαπάκι σου. Και γυρίζει η γιαγιά με μια άγγελε, μου λέει, με βλέπεις για αρρωστή. Όχι, της λέω, δεν είσαι αρρωστή, αλλά τι έβαλες στο στόμα σου, χαπάκι δεν πήρες. Όχι ρε, εγώ δεν παίρνω χαπάκια, λέει. Να το κάνεις και εσύ αυτό, λέει, και ποτέ δεν θα αρρωστήσεις στη ζωή σου. Και κοιτάζω γαρά. Και λέω, τι ήταν αυτό που έβαλες στο στόμα σου. Σκόρδο. Ομό σκόρδο. Το έτρωγε, ομό σκόρδο. Και εγώ τότε με τους λαιμούς και με κρυώματα συνεχώς και βήχα, όταν μου είπε αυτή ότι τρώγε το σκόρδο και ποτέ θα ξαναπιάσεις κρύωμα, παιδιά, σας λέω την αλήθεια. Από εκείνη την ημέρα, την άλλη μέρα πήγα σε μια μαρκέτα, εδώ στο τάπος πριν, και παίρνω σκόρδα, ολόκληρη δουλειά. Και κάθε μέρα τρώγω ένα σκόρδο, ολόκληρο, από το σκόρδο. Στο σκόρδο, από τότε, δεν ξαναπάτησαν σε κανένα ιατρείο, σε γιατρό να μου δώσει φάρμακα για κρύωμα, για λαιμό, να βήκω, να αυτά. Το μόνο μετά από τόσα χρόνια που αρρωστήσαμε όλοι μας ήταν με το coronavirus στο καράβι μέσα. Αλλά αυτοί δεν λέγονταν γρήπη. Ελαφρά την περάσαμε όλοι, και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου και τα πάντα. Γιατί αμέσως μόλις άρχισε να γαργαλάει ο λαιμός μου, παιδιά, λέω, κατευθείαν αλλά το νερό. Αλλά το νερό, αν σας γραγαλάει ο λαιμός κάθε βράδυ, δύο φορές την ημέρα, τρεις, με αλάτι και νερό, γαργάρες. Είναι καλό για τα δόντια, είναι και καλό για το όλο το σύστημα να κόβει τα, σκοτώνει τα μικρόβια. Δεν είμαι γιατρός, αλλά πάντα δίνω τις συνταγές από τους γιαγιάδες. Και το άλλο, το σκόρδο. Το σκόρδο είναι το μόνο φάρμακο που δεν χρειάζεται συνταγή από γιατρό. Και να σας πω κάτι, πολεμά τον χαρκίνο του στομάχου, γενικά σε όλο το σώμα σας, καθαρίζει τις φλέβες αν έχετε κολέστερο. Το σκόρδο τώρα, τι κάνει, Προστατεύει τον εαυτό σας από εξωτερικές αρρώστιες που πετάνε στον αέρα, μα πάτε σε ένα νυχτερινό κέντρο κτλ. Και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εντάξει. Πάμε. Έχουμε τηλέφωνο, λέγεται παρακαλώ.
0: Καλησπέρα, Άγγελε.
2: Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε, τι κάνεις?
0: Είμαι ο Νίκος Ευθυμιάς, ο τραγουδιστής από το Γεύση.
2: Ναι.
0: Θα ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση.
2: Ναι.
0: Για αύριο το Greek Night έχει αναβληθεί για την επόμενη εβδομάδα, τη ημέρα Σάββατο.
2: Α, Σάββατο, μπράβο.
0: 26 Σεπτεμβρίου, Άγγελε.
2: 26 Σεπτεμβρίου.
0: 26 ημέρα Σάββατο, ναι.
2: Ωραία.
0: Ήθελα να το ανακοινώσω στους ακροατές σου.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και σε όλους γενικά.
2: Γιατί έγινε κάποια σύγχυση, κοιτάξτε, yes.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Συμβαίνουν αυτά μέσα στη δουλειά μας.
2: Γιατί να κάνεις.
0: Την άλλη εβδομάδα περιμένω όλο τον κόσμο.
2: Σαββάτο βράδυ, Σαββάτο βράδυ, θα είμαστε εκεί.
0: Σαββάτο βράδυ, το άλλο Σαββάτο.
2: Έγινε Νικολάκη, αυτό να περνάς καλά, ε.
0: Τον Άγιο Νικόλαο, για ναι. Τα παιδάκια, εγώ και η ομάδα μου.
2: Ναι.
0: Το σχολείο του Αγίου Νικολάου για τα μωρά.
2: Ναι, μίλησα με τη διευθύντρια, θα έχουν μια get together αύριο το βράδυ, νομίζω. Όχι, το Σαββάτο βράδυ. Το Σαββάτο βράδυ. Θα προσπαθήσω να περάσω και εγώ από εκεί πέρα. Ναι.
0: Ναι, ναι, πρέπει να βοηθήσουμε όλοι το σχολείο.
2: Εντάξει, πάντα το βοηθά το σχολείο. Πάντα το βοηθά το σχολείο. Ναι,
0: ναι.
2: Μίλησα με τη δασκάλα στην Αχέπα που είχα πάει και την γνώρισα. Δεν την ξέρω την κοπέλα, την είχαμε στο χωρητικό μας συγκρότημα. Τη Ρενέη. Ήταν γνωστή. Τον άντρα τη, τον Θόδωρα. Λοιπόν, είναι πολύ καλή η δασκάλα. Και μάλιστα τη λέω ότι θέλει για το σχολείο και του παπά μίλησε προχτές.
0: Έτσι,
2: Αναστάσεις, του λέω παιδιά, εδώ πέρα πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι και εκκλησίες μας τα πάντα.
0: Έτσι.
2: Εντάξει, όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι να μπορούμε να προχωράμε μπροστά. Yes.
0: Έτσι, Αγγελέ, έτσι.
2: Έγινε λοιπόν, Νικολάκη. Λοιπόν,
0: έγινε, σε ευχαριστώ πολύ, Αγγελέ.
2: Αντελιά.
0: Και τους ακροατές.
2: Έγινε. Όπως ακούσατε, το ερχόμενο Σάββατο στο Γεύση Restaurant. Για να μην μπερδευόμεθα. Εχθές το βράδυ ήταν να πάω, αλλά δεν μπορούσα γιατί είχα τόσες επισκευές κάτω στο Newport Ritchie. Τελικά όλες τελειώσαν οι επισκευές μου εκεί κάτω. Κεραίες, έχουν σπάσει μηχανήματα, πράγματα και βρε να δείτε. Ολόκληρη κεραία, τόσο χοντρή, να κατεβαίνω κάτω τα καλώδια και να τα έχει κάψει. Κεραυνοί να πέφτουν επάνω. Πού να είσαι εκεί κάτω. Τρομάξανε οι αετοί μου, κρυφτήκανε και τα φίδια. Έχει τα φίδια τα μεγάλα, να δω τόσο χοντρά τα φίδια, να τρέχουν σαν μουρλά να κρυφτούνε. Και ξέρετε που μπαίνανε. Μέσα στις βάρκες. Θα μου πείτε, Άγγελε, τόσες βάρκες έχεις? Έχω 25 βάρκες και έχω ανακοινώσει. Όποιος θέλει βάρκα δωρεάν, παιδιά, τις δίνω. Δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο. Έφερα μηχάνημα για να καταβοθρίζει τις βάρκες. Τις κάνει κομματάκια-κομματάκια και τις πετάω. Έχω την πολιτεία εκεί πέρα, το state και το. Όχι το state, την πόλη του Newport Ritchie και μου λέει 500 δολάρια την ημέρα πρόστιμο, εάν δεν μαζέψει τα καραβάκια σου. Λέω, δεν είναι δικά μου. Και πού βρεθήκαν όλα αυτά εκεί πέρα, καμιά 50, 30-40. Λέω που βρεθήκανε, τα έφερε ο άνεμος. Ο τυφώνας εδώ και το σύγκριση στο Ιωρίτσι και μου λέει 500 δολάρια την ημέρα πρόστιμο, εάν δεν μαζέψει τα καβάκια σου. Λέω είναι δικά μου. Και πού βρεθήκαν αυτά εκεί πέρα, 50, 30, 40. Λέω που βρεθήκανε, τα έφερε όμως.

0: ήμουν στην Αριζόνα ή στο Τέξας, δεν θα είχα κανένα μηχάνημα να καεί. Γιατί εκεί δεν αστράφτει, δεν ρεβέρχεται και τίποτα. Είναι δράτο το κλίμα, είναι εντάξει. Εδώ όμως η τάπα και εδώ που το στούντιό μου είναι η πρωτεύουσα για τους κεραυνούς. Πουμ, πουμ, πουμ, πουμ, πουμ. Πόσες φορές θα κάνω κάθε μέρα, μπαμ, φεύγει το ρέμα, μόλις έρχεται πάντα τα μηχανήματα. Λοιπόν, καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα σε όλους. Χαιρετώ και τα παιδιά στο chat και προφορικά και γραπτός όπως λέτε.
0: Έκανες τα μπανάκια σου, όλα εντάξει.
1: Γιατί δήμο Καραμπουζουκλή, δήμος και πάσης Αυστραλίας. Μιλάμε για Μελβούρνη.
0: Έχουμε πολλούς φίλους εκεί κάτω. Πού χαμός γίνεται στην Αυστραλία από κόσμο και κοσμάκι.
1: Με το Δήμο δεν συμφωνούμε πολιτικά, Άγγελε.
0: Είναι καλός,
1: αλλά με αγαπάει και τον αγαπάω.
0: Είναι καλό αυτό.
1: Αυτό θα πει συνεννόηση.
0: Μα αυτό είναι το καλύτερο απ' όλα. Όπως σήμερα γνώρισα έναν, ναι, και μου λέει, Άγγελε, εγώ πάντα σε βλέπω, σε ακούω από το Τορόντο. Αλλά μου λέει, με την ιδεολογία και αυτά που πιστεύεις είμαι αντίθετος. Του λέω κι εγώ, μήπως είσαι κουμούνι. Όχι, μου λέει, δεν είμαι κουμούνι, είμαι λίμπερα. Το κατάλαβα. Έχω και έναν αδερφό, ο οποίος είναι λίμπερα. Μην του πεις κακό για τους λίμπερας, θα σου βγάλει τα δόντια. Τι να κάνω,
1: Άγγελε, στον πρόλογο σου, πρώτα απ' όλα, χρόνια πολλά σε όλες τις Σοφίες.
0: Να,
1: η σύζυγός μου Σοφία ονομάζεται.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Και χτες τον Νικήτα το Μανιά.
1: Είναι χιώτισσα από τη Νέα Υόρκη.
0: Η γυναίκα σου είναι χιώτισσα που τη γνώρισα.
1: Ναι, ναι, χιώτισσα. Κοίτα, μάνα πόντια. Μάνα πόντια. Ο πατέρας μου, γιατί συζητούσαμε στο τσάτ πριν δύο μέρες.
0: Πέστα, να πάω να πάρω το νερό μου. Πέστα.
1: Ο πατέρας μου καροποιός ήταν στην Κατερίνη και μάλιστα ο πατέρας μου από τη σύζυγό μου, τη γιαγιά και παππού, αγόρασε το οικόπεδο που είχε το καροποιείο του και μετά έχτισε σπίτι δίπλα στο φούρνο του Λεωνίδα του Παπαγεωργίου στην Κατερίνη, κοντά στον Αρτησιανό, εκεί στα Ευαγγελικά. Και μάλιστα αυτό ήθελα να πω, δηλαδή αγόρασε ο πατέρας μου το οικόπεδο και μετά εγώ παντρεύτηκα την εγγονή τους. Λοιπόν, 40 χρόνια κλείνουμε του χρόνου, πρώτα ο Θεός. Τώρα, Άγγελε, ευχαριστώ Δέσποινα. Λοιπόν, ευχαριστώ παιδιά, ευχαριστώ Γεωργία, ευχαριστώ Μανώλη.
0: Χρόνια πολλά.
1: Λοιπόν, νωρίτερα μιλούσες κάτι για θανάτους, λέει ο Μακ. Εγώ, Άγγελε, και ανάφερες και Ιθάκη. Εγώ, Άγγελε, πρώτα ο Θεός, μόλις κλείσω τα 100, μετά θα μετακομίσω στην Ιθάκη για να τραβήξω καμιά κοσαριά άλλα χρόνια εκεί τουλάχιστον.
0: Ωραίο.
1: Και μάλιστα θα αρχίσω, θα χρηματοδοτήσω ανασκαφές. Όχι, δεν είπα, συγγνώμη, όχι Ιθάκη, κάνω λάθος. Ικαρία.
0: Στην Ικαρία λέγω ότι με μπερδεύτηκε. Σαν πριν λέει Ιθάκη, μήπως κόλλησες να πας εκεί ο Οδυσσέας.
1: Συνήθως τα μπερδεύουν τα δύο νησιά αυτά, γιατί αρχίζανε με το Ιώτα. Λοιπόν, θα μετακομίσω Ικαρία και θα χρηματοδοτήσω ανασκαφές να βρούμε τον Ίκαρο.
0: Έφτιαξα ένα.
1: Να βρούμε τον Ίκαρο.
0: Έφτιαξα ένα
1: κάπου
0: ωραίο.
1: Κάπου εκεί θα τον βρούμε.
0: Λοιπόν, Γιώργο, θα σου πω κάτι. Ανακοίνωσα
1: χθες. Πέταξε πολύ κοντά στον ήλιο, Άγγελε, και έλειωσε το κερί και διαλύθηκαν τα φτερά τους.
0: Ναι.
1: Και ο δέντρος εκεί τον κοιτούσε. Πού πάει αυτό, θέλει. Λοιπόν, έτσι, Άγγελε, θα τον βρούμε κάπου εκεί, αλλά όταν μιλάμε για αρχαία Ελλάδα, Άγγελε, εντάξει, μπορεί αυτό να είναι μυθολογία, ας το πούμε έτσι. Αλλά δεν είναι το θέμα της μυθολογίας.
0: No.
1: Είναι το θέμα του σκεπτικού. Έφτασε κοντά στον ήλιο, Άγγελε. Δηλαδή, ο Elon Musk ούτε στα όνειρά του τα βλέπει.
0: Όχι, του αρέσουν. Ο Elon Musk, κοίταξε, ήρθε σε επαφή, Γιώργο, όχι με τον Elon Musk, αλλά με κλειστούς κύκλους του ανθρώπου αυτού. Έστειλα κάποια βίντεο και μάλιστα έχω ευχάριστα να σου πω.
1: Ναι, για πες.
0: Αρχίζω το campaign από αυτή τη εβδομάδα, όπου βρήκα τα λεφτά που θέλω, όχι για μένα, ναι, όχι για το σταθμό.
1: Ναι.
0: Αλλά μου είπαν κάποιοι επιστήμονες σε πανεπιστήμια, όταν ήταν

0: Τον Οδυσσέα, είδαν τον Ίκαρο και είδαν και άλλα πράγματα γύρω από την Ελλάδα, ενθουσιαστήκαν και μου είπανε το εξής, ότι η ιδέα που έχεις, και εγώ τους είπα, θέλω να ξυπνήσω τα μικρά παιδιά, αγόρια ή κορίτσια, από 5 ετών και πάνω μέχρι τα 30 τους, όποιο παιδί μου φτιάξει με το AI σωστές ιστορίες, δεν έχει σημασία αν είναι ελληνική, εάν είναι ο Νίκαρος και ο Δέδαρος, αν είναι ο Σοκράτης, αν είναι ο Παρθενώνας, οι 12 θεοί, εάν είναι ας πούμε από τη Ρωσία τότε που φάγανε τον Τζάρο, εάν είναι με τον Ναπολέον στη Γαλλία, η επανάσταση στην Αμερική με τους Άγρους 250 χρόνια, οτιδήποτε που να είναι σωστές ιστορίες και επιτυχημένες, φτιαγμένα από το μυαλουδάκι των παιδιών, ξέρεις Γιώργο. Κοίταξε, δεν είναι ότι παίρνεις μια πένα και ζωγραφίζεις. Είναι ακριβώς αυτό που ζητάω εγώ, το τι σκέπτεται το παιδί. Και αυτό με την λεγόμενη έτσι φαντασία του, το βάζει στο AI και δημιουργεί πραγματικά θαυμάσια πράγματα. Κάνω διαγωνισμό σταθμός. Δωρεάν ταξίδι, εάν είναι κάτω από 18 ετών, θα έρθουν και οι γονείς μαζί του παιδιού, για να έχουν προστασία το παιδάκι αυτό. Έχω μιλήσει με την NASA, ταξίδι στη NASA, εδώ κοντά μας που είναι από την Τάμπα, και στο Ορλάντο, στο Disney World. Για μια εβδομάδα, τα έξοδα όλα πληρωμένα, τα φαγητά, τους αεροπορικά εισιτήρια, τα πάντα. Και θα πάρει και το παιδί 1000 δολάρια. Γιώργο, ξέρεις... Ετοιμάζω και άμα τα δεις αυτά θα τρελαθείς. Το καμπέν που ετοιμάζω δηλαδή με τα παιδιά από παιδιά. Και νομίζω ότι σε λίγους μήνες, Γιώργο, ο πλανήτης ολόκληρος θα μιλάει για Ελλάδα. Και θα μαθαίνει την πραγματική ιστορία, διότι θα κάνει έρευνα γύρω από τον εαυτό του για να παρουσιάσει το καλύτερο βίντεο κλιπ που δεν έχει ξαναπαρουσιάσει κανένας.
1: Και άμα το δει και ο Elon Musk.
0: Μα αυτό σου είπα και εγώ τώρα, και τώρα επικοινωνώ τώρα, ότι αυτό θα είναι το νέο πανεπιστήμιο για τα παιδιά. Και δεν θα υπάρχει κανένας από αυτούς τους ρωμιάριδες, Γιώργο, liberals, κομμουνιστές, σοσιαλιστές, οτιδήποτε και να είναι, που να θάβουν την Ελλάδα μας και την ιστορία τους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή την Αμερική, γιατί και στην Αμερική προσπαθούν μερικοί να αλλάξουν την ιστορία της Αμερικής, στο Hollywood. Προσπαθούν να αλλάξουν την ιστορία της Ευρώπης, της Γερμανίας, της Αγγλίας. Γιατί να μην μαθαίνουμε την πραγματικότητα και την αλήθεια.
1: Η ιστορία σημαίνει έθνη κράτη.
0: Ναι.
1: Οι παγκοσμιοποιητές δεν θέλουν εθνικά κράτη. Έτσι είναι λογικό.
0: Εγώ θα ήθελα, Γιώργο, να δεις κάτι. Δηλαδή, ένα λεπτό, να μην σε βγάλω από αυτό. Να βάλω τον Χρυσόστομο Λαχούζο, γιατί το πήρε μονάχα αυτός από μένα, ναι. Και μάλιστα ο Χρυσόστομος ο Λαχούζος, γιατί δεν ανοίγει. Εδώ. Α, μου το κλείσανε. Πάει. Και αυτό, τέλος πάντων. Lunch, finish, close. Δεν μπορώ να το ανοίξω, τέλος πάντων. Πήρα μια φωτογραφία παλιά, Γιώργο. Θα σου στείλω μετά.
1: Γιατί αυτό τα κάνω εγώ, για πες.
0: Μία φωτογραφία παλιά του Ελευθέριου Μπεριζέλ.
1: Για βάλει την στην οθόνη.
0: Δεν μπορώ να την βάλω τώρα γιατί μου είχε κλείσει το Skype. Μία φωτογραφία παλιά, black and white, γρατσουνισμένη.
1: Σκύπτε μου στο email μου και ναι. θα την κάνω.
0: Όχι, όχι, no. Γιώργο, άκουσε με ένα λεπτό. Ναι. Να ολοκληρώσω. Έχω πάρα πολλές φωτογραφίες. Χιλιάδες φωτογραφίες εδώ στο στούντιο της Φωνής. Λέγεται Gelato's Library.
1: Ναι.
0: Και βρήκα το Βενιζέλο που έχει δύο κοριτσάκια. Στο Τάπος Πριντς, με κόσμο γύρω του,
1: μην να δίνουν... Μην μιλες τώρα για Βενιζέλο.
0: Σε παρακαλώ, άκουσε με ένα λεπτό, Γιώργο. Ξέρω ότι δεν τον πας και πολλοί δεν τον πάνε. Αλλά μιλάω για την ιστορία στο χωριό.
1: Okay, εντάξει.
0: Κοίταξε.
1: Συμφωνώ, Άγγελ.
0: Άκουσε τι έκανα.
1: Συμφωνώ.
0: Παίρνω τη φωτογραφία και την κάνω σούπερ καθαρή και χρωμή. Είναι okay. Η φωτογραφία αυτή
1: Αυτό λέγεται φώτο, αυτό λέγεται photo restore.
0: Ναι, λοιπόν, τη φωτογραφία την πιάνω. Θα την έχω αύριο στο Facebook, θα την όλη. Και την προγραμματίζω. Ο άνθρωπος με τα άσπρα γένια και το άσπρο καπέλο πίσω από το κοριτσάκι, θέλω να εκφραστεί ζωντανά στον κόσμο που θα δει αυτό το βίντεο. Okay. Να περπατάει και να χειροκροτάει ο κόσμος από μια παλιά φωτογραφία και να λέει ο Ελευθέριος Βενιζέλος ο ίδιος με το στόμα του: εδώ χτυπά η καρδιά της Ελλάδος στο Τάπος Πρινς. Φανταστικό. Το είδε ο Χρυσόστομος Αλαχούζος και τρελάθηκε και το πρωί.
1: Κρίς, η ίδια οικογένεια είναι και οι δύο. Ο Κρίς γράφει για τον Βενιζέλο και τον Γκούλη, η ίδια οικογένεια και οι δύο. Τη δεκαετία του 1880 συμπεθέριασε η οικογένεια Βενιζέλου με την οικογένεια Μητσοτάκη.
0: Αλλά ένα πράγμα
1: όμως... Το παιδί τους ήταν ο πρώτος Κυριάκος Μητσοτάκης βουλευτής.
0: Ναι, ένα πράγμα...
1: Τώρα για τον πρώτο...
0: Λόγω του ότι φτιάχνω εγώ τώρα μια ωραία ταινία γύρω από την ιστορία μας στο ελληνικό χωριό, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ,
0: μια ελληνική ταινία για το ελληνικό χωριό. Ναι. Που παρουσιάζει την παρουσίαση και έχει πολλούς που ήρθαν εδώ πέρα.
1: Με καφέ από την Κατερίνη, Μακ. Με καφέ από την Κατερίνη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα, αρκετά με αυτά. Πάμε στα υπόλοιπα τα νέα μας. Γιώργο, βλέπεις ότι τα πράγματα έχουν αγριέψει. Η βενζίνη και το πετρέλαιο ανεβαίνει.
1: Ρώτησε ένας από τους Σοκράτες, ξέχασα ποιος ήταν, για το ανθρώπινο, θα συζητήσουμε και για την τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Όλα, Άγγελε. Εσύ πες, Άγγελε, που θέλεις να αρχίσουμε. Ναι, έρχεται ο Ρούμπιος στην Ελλάδα, θα μάθουμε περισσότερα πριν να το συζητήσουμε αυτό, Άννα, το έγραψε αυτό η Άννα. Mm-hmm. Ο Μάνος έγραψε ότι έπεσε ένα F-16 στο Μίσικαν, ήταν εκπαιδευτική πτήση, ήταν, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Τα δικά μας τα F-4 πέθαναν δύο παλικάρια σε σοου, αεροπορικό σοου δηλαδή. Ούτε καν εκπαίδευση, ήταν show, ήταν.
0: Ναι.
1: Παλιά αεροπλάνα, μιλάμε 50 και χρονών ήταν και αυτά τα F4. Καλησπέρα! Καλησπέρα!
0: Καλησπέρα!
2: Γεια σου, καλησπέρα! Χάσαμε our contrarian indicator.
0: Ποιο είναι?
2: Contrarian indicator που λέει και ο Γιώργος. Ξέχασα να σου το πει ο Άγγελος.
1: Συγγνώμη. Εννοείς για τις συντάξεις? Για ποιο εννοείς?
2: Contrarian indicator, ο φίλος μας ο Ματαθίας μας άφησε.
1: Το Ματαθίας. Είπες indicator και λέω τι είναι. Ο Ματαθίας, ναι, το είχε πει ο Αγγελάτος, νομίζω προχθές το είπες.
0: Ναι, έστειλα και φωτογραφία και είπα ότι με ποιους μίλαγε και με ποιους, με τον Τουλάτο, με τον Παπαγκατσία, με τον Εσέρανε, με τον Σάρα, τον Θωμά και με πολλούς άλλους στην ελεύθερη γνώμη.
1: Κοίτα, εμένα με το γνώρισε τον Ματαθία ο Βασίλης ο Κινίνα Κατζούλη, εδώ πάνω οι Μακεδόνες πάνω από εδώ από τη Μοσόνη, και μάλιστα στην αρχή πριν τον πάρω χαμπάρι, ας πούμε μπορώ να πω ότι τα συζητούσαμε πολύ φιλικά. Σε κάποια φάση τον πήρα χαμπάρι, τι καπνοφουμάρι. Και από εκεί πέρα, να μην μιλάμε τώρα για νεκρούς.
0: Ο Θεός, Γιώργο. Ελεύθερη γνώμη είναι, εγώ τον έβγαζα και πάλι συλληπούμε την Αλούνα μας, τη γυναίκα του, πολύ χρυσή γυναίκα, Ελληνίδα, τις κόρες του, τα παιδιά του και το αγωνάκι του που τα γνώρισα, ξέρεις, εκεί όταν μιλάμε με τον Ματαθία. Εντάξει, ήτανε παραπονιάρης, πάντα μου λέει, Άντζελο μου λέει, μου τη στείνεις κάθε φορά, λέει, με βάζεις, μιλάω και μετά πετάγει τον Τζόρνιος και με ξεχωπανάς.
1: Άγγελε, μην νομίζω ότι το Λάτιν σημαίνει Λατινοπούλου, σε παρακαλώ.
0: Ποιος?
1: Την μπλούζα μου που λέει Λάτιν.
0: Κάτι
1: δεν πάει. Μην νομίζεις υπονοεί.
0: Κάτι, εσύ για να πάει Λάτιν κάτι έχεις κάνει. Πας με τη Λατινοπούλου, άστα Γιώργο, σε παρακαλώ.
1: Όχι. Θα το γράψω εδώ πέρα, Λοπούλου. Λοιπόν, αλλά έριξε ωραίες φαλιάρες στην Ευρωβουλή προχθές.
0: Να το βάλω το δω ένα λεπτό. Το έχω έτοιμο αυτό. Περίμενε να δουν οι ακροατές μας. Πάμε στο τηλέφωνο ένα λεπτό, παρακαλώ, λέγεται. Ναι, τηλέφωνο λέγεται. Η Κεφαλονίτισσα ήτανε. Κεφαλονιά.
1: Δεν ακούω.
0: Κεφαλονιά.
1: Κώστα, πήγες καλλιεργία το καλοκαίρι. Μπράβο Κώστα. Ωραίος.
0: Α, ναι. Η Κεφαλονιά που είναι. Εδώ είναι το Ισραήλ και η Ελληνική Σημαία. Πού είναι η Λατινοπούλου. Κάτσε την είχα εδώ πέρα. Την έβαλα ειδικά για να την παρουσιάσω σήμερα.
1: Κοιτάξτε,
0: εγώ μια φορά θα σου πω κάτι.
1: Γράφει, ναι.
0: Εγώ θα σου πω κάτι. Εμένα είναι πραγματικά η Λατινοπούλου μου αρέσει πάρα πολύ με τα λεγόμενά της. Τώρα πολίτικη, είναι έτσι, με καταλαβαίνεις, γίνεται και τα λοιπά.
1: Κοίτα, πιστεύω ότι είναι παραμάγαζο, είναι παράγκα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βγάζουν κάποιους δεξιούς, ας πούμε, ο Μητσοτάκης τους βάζει εκεί πέρα, μα πάρει ψήφους από τον Βελόπουλο.
0: Ναι.
1: Το κόμμα που φοβάται περισσότερο από όλους ο Μητσοτάκης είναι του Βελόπουλου. Γιατί δεν φοβάται το Πασόκ. Γιατί δεν φοβάται το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί στο ίδιο καλάθι είναι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη μαζί με το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ. Στο ίδιο καλάθι.
0: Για να δούμε και αυτό το κομμάτι να λεφτώ. Εδώ είναι ο Τσίπρας.
1: Και να πούμε μετά για την βενζίνη στην Ελλάδα, Άγγελε. Πριν πας εκεί,
0: ναι.
1: Ξέρετε, γιατί γράφουν τα παιδιά, ο Γιώργος ρωτάει, βενζίνη στα νησιά είναι 2,40 το λίτρο. 2,50. Να ξέρετε, αυτή τη στιγμή το 55% του 2,40 είναι φόροι. Εάν για προσωρινά, ας το πούμε, η κυβέρνηση αφαιρούσε τους φόρους στη βενζίνη, η βενζίνη θα είχε σήμερα στην Ελλάδα τιμές Αμερικής. Δηλαδή περίπου 1 ευρώ το λίτρο.
0: Και πιο φθηνότερα.
1: Έστω και προσωρινά.
0: Ναι, και πιο φθηνότερα, γιατί
1: μέχρι να περάσει αυτή η κρίση στον κόλπο.
0: Ναι, γιατί
1: στέλνουν τα...
0: Έτσι, Γιώργο, στέλνουν τα λεφτά στην Ελλάδα και χρεώνουν την Ελλάδα να τα στείλουν στον Ζελένσκι και τον Εβραίο και στην Ουκρανία. Άσε με, μπορεί και έχω τρελαθεί.
1: Και το θέμα στην Ελλάδα είναι ποσοστό της χονδρικής τιμής. Εδώ στην Αμερική υπάρχει κρατικός φόρος στη βενζίνη.
0: Ναι.
1: Από τη δεκαετία του 80. Ξέρετε πόσο είναι? 18 cents το γαλόνι. Εάν η βενζίνη χονδρική τιμή έχει 1 δολάριο το γαλόνι, ο φόρος είναι 18 cents το γαλόνι. Εάν η χονδρική τιμή πάει 5 δολάρια το γαλόνι, ο φόρος είναι 18 cents το γαλόνι. Δεν είναι ποσοστό της τιμής της βενζίνης.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Βεβαίως μετά, όταν μιλάμε 18 cents το γαλόνι, αν το υπολογίσουμε γύρω στα 4 λεπτά το λίτρο. Είναι ο φόρος ο κρατικός. Αλλά μετά κάθε πολιτεία βάζει και το δικό της φόρο κατανάλωσης. Κατάλαβες, η Καλιφόρνια έχει το μεγαλύτερο. Γι' αυτό στην Καλιφόρνια η τιμή βενζίνης έχει φτάσει πάνω από 5-6 δολάρια.
0: Κατάλαβα.
1: Εδώ είναι 4,30 σήμερα. Εδώ στη Μασαχουσέτη είναι 4,30 το γαλόνι.
0: 4,30 εδώ το ίδιο το regular, αλλά το regular. Αλλά η super που βάζει το αυτοκίνητό μου από 2 δολάρια και 3 δολάρια το 5,70. Άστε με.
1: Έχουν σαν τον Αγγελάτο, έχουν πέμβε.
0: Ναι.
1: Να βάλουν σούπερ. Άστε με, μπορεί. 95 οκτάνια και πάνω.
0: Σούπερ.
1: Απλή.
0: Αλλά θα σου πω κάτι όμως. Είναι πιο φθηνότερη η βενζίνη για μένα τώρα το μήνα από ήταν η άλλη.
1: Ναι. Σωστά.
0: Πάντα δούμε κάτι, Γιώργο. Εδώ είναι ο Τσίπρας.
1: Ο Σεντούριος γράφει, Γιαντουρίδη πιστεύεις. Πού είσαι, το έχασα τώρα. Γιαντουρίδη πιστεύεις θα έρθει ο Μεσσίας. Εγώ πιστεύω, Σεντούριε, το Μεσσία θα τον δούμε στη ζωή μας. Όσοι θα ζήσουμε τουλάχιστον 20-30 ακόμα χρόνια.
0: Να δούμε.
1: Γιατί πιστεύω, και όπως ο Τουλάτος πίστευε, διαφωνούμε με τον Τουλάτο ποιος είναι ο Αντίχριστος. Γιατί ο Τουλάτος μου είχε πει, γιατί με τον Τουλάτο τα λέγαμε και πριβέ στο Skype, το γνωρίζει αυτό.
0: Ναι.
1: Όταν κάναμε συζητήσεις να χρηματοδοτήσουμε τη μετάφραση των βιβλίων του, με μένα μιλήσε ο Τουλάτος. Λοιπόν, δεν πρέπει να τα λέω αυτά, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ο Τουλάτος μου είχε πει ότι πιστεύει ότι ο Αντίχριστος είναι ένας πρίγκιπας από το Βέλγιο, Ολλανδία, κάπου εκεί.
0: Έτσι έλεγε, ναι.
1: Βασιλική οικογένεια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ πιστεύω είναι ο Elon Musk ή το παιδάκι του, ο λεγόμενος X. Το όνομα του παιδιού είναι X.
0: Να
1: ένα
0: χ. Να δούμε.
1: Γι' αυτό μια φορά περπατούσε ο Τραμπ, έβγαινε από το προεδρικό ελικόπτερο όταν ήταν κάθε μέρα με τον Musk και δίπλα του περπατούσε το παιδάκι ο X και ο Μας κάνει εκεί πέρα στους δημοσιογράφους. Αυτός, εξ. Το κορόιδευε. Κάτι ονόμασε το παιδί του, λέει. Εξ.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε κυρίες και κύριοι.
1: 14 παιδιά έχει.
0: Ένα λεπτό, Γιώργο. Εδώ βλέπουμε τον Τζίπρα, τη γουμονίστρια και ένα σκυλάκι. Και πνίγονται. Ακούστε το.
3: Βοήθεια! Άγγελε, σώσε μας!
4: Άγγελε, σώσε μας!
3: Άγγελε!
0: Ναι.
3: Βοήθεια!
0: Τι βοήθεια!
1: Άγγελε,
0: βοήθεια!
1: Σώσε...
0: όλοι πνίγονται! Ακούς εγώ, οι πολιτικοί όλοι πνίγονται! Εγώ, εδώ είναι ο πρόεδρος Παρελάσσιος, Νικήτας Μανιάς, άρχοντας. Χρόνια πολλά στο φίλο μας τον Νικήτα. Πολύ σύντομα θα έχουμε κατά τέλος Σεπτεμβρίου, θα έχουμε, ξέρετε, τις συνεδρίες της Επιτροπής της Παρελάσσιος. Λοιπόν, εδώ είναι η παρέα που είναι Εντατινόπουλου. Αυτό ήθελα να ακούσουμε. Ένα
4: λεπτό. Κυρία Φοντερ Λάιεν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από εσάς με τους Ευρωπαίους, με αποδείξεις. Μας γεμίσατε λαθρομετανάστες, μας πνίξατε στους φόρους και την γραφειοκρατία. Τσακίσατε τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες μας. Κλείνετε τα εργοστάσια της Ευρώπης και χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Καταστρέψατε την πυρηνική οικογένεια. Μας επιβάλλετε την walk agenda, την πράσινη παράνοια, την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Πληρώνετε από την τσέπη μας τα εκατομμύρια λαθρομετανάστες που έχουν διαλύσει τις γειτονιές μας, βιάζουν, παρενοχλούν, δολοφονούν και στο τέλος τους δίνετε και χαρτιά για να ψηφίζουν. Αλλά μας δώσατε χάρτινα καλαμάκια, δεμένα καπάκια και gay pride. Δεν είστε απλά η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ. Την ξεπεράσατε, κυρία Φοντερ Λάιεν. Βουτυγμένη σε σκάνδαλα με βάσιμες υπόνοιες διαφθοράς. Pfizer Gate, εξαφανισμένα μηνύματα και άρνηση ελέγχου σας. Και όλα αυτά χωρίς την νομιμοποίηση της ψήφου των Ευρωπαίων πολιτών. Μόνο με τις πλάτες των σοσιαλιστών και του Βέμπερ. Κυρία Φον ντερ Λάιεν, μας διδάξατε.
5: Thank you. Angelika Niebler, 1.5 minutes.
0: Και την χειροκροτήσανε, Γιώργο, τη Λατινοπούλου. Θα ήθελα να πω, συμφωνώ ατράνταχτα με την Λατινοπούλου. Δεν με ενδιαφέρει τι λέτε εσείς, είναι με τον Μητσοτάκη, είναι με τη Ρωσία, είναι με τον Τραμπ, είναι με όλοι. Αυτή η γυναίκα, ρε παιδί μου, έχει ένα αλέι και έχει πάρει ένα μαχαίρι και κόβει τα ξύγκια από το ψαχνό.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι την χαρακτηρίζω εγώ. Τη το είπα και τη λέω, κυρία Λατινοπούλου, σε παρακαλώ, έβγα στην εκπομπή μου. Δεν μου είχε απαντήσει ακόμα. Το λέω. Κρίμα. Γιατί θέλω να τη συζητήσω μαζί τη. Είναι πολύ στην Ευρώπη, τρέχει δεξιά και αριστερά, αλλά αυτά τα οποία λέει σε όλες τις ομιλίες της είναι το κάτι άλλο. Γιώργο, δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη.
1: Λοιπόν, τα λέει ωραία, Άγγελε. Τα λέει πολύ ωραία. Απλώς.
0: Αλλά είναι βαρτία από το Μητσοτάκη.
1: Ναι, αλλά το γεγονός που ακούγονται στην Ευρωβουλή σημαίνει. Τα ακούνε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Δηλαδή, όποιοι δηλαδή, ας πούμε, αρκεί να τα παίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Γερμανία, για παράδειγμα. Αλλά όταν μπαίνουμε στο Twitter, Άγγελε, είναι πάρα πολλοί μη Έλληνες που τη δείχνουν με αγγλικούς υπότιτλους και συμφωνούν μαζί της. Έτσι είναι, έχει μεγάλη προβολή. Τώρα, τα παιδιά εδώ λένε, ο Ηλίας γράφει. Ποιος Βελόπουλος, τώρα που βγήκε ο άλλος ο Ηλίας. Θα δείτε. Λοιπόν, ένα πράγμα να ξέρετε. Και μετά νομίζω κάποιος έγραψε και για το Σαμαρά. Λοιπόν, αν είναι δεκανύχη, νομίζω ο Νίκ Δαγκρίκη έγραψε, νομίζω. Ναι, γιατί να μην είναι και ο Σαμαράς και ο Βελόπουλος δεκανύχη. Κοίτα, επειδή το Βελόπουλο το γνωρίζω προσωπικά, δεν είναι δεκανύχη. Ο Σαμαράς είναι δεκανύχη και αυτές οι κινήσεις του Σαμαρά δεν είναι για να τραβήξουν κόσμο μακριά από το Μητσοτάκη. Αυτές οι κινήσεις του Σαμαρά είναι για να μην πάνε νεοδημοκράτες είτε με τον Ηλία, είτε με τον Βελόπουλο, είτε με τον γιατρό που βγήκε χθες, τον Παπαδόπουλο. Αυτό κάνουν οι κινήσεις του Σαμαρά. Ναι, ο Σαμαράς είναι δεκανίκη. Θέλω να καταλάβετε κάτι. Όχι επειδή μόνο είναι Μεσσίνιος, εντάξει, Πελοποννήσιος, εντάξει, ξέρω πολλούς Πελοποννήσιους, αλλά πρέπει να πω, Είναι και λίγο πονηρούλιδες οι Πελοποννήσιοι. Μπορώ να το πω αυτό. Λοιπόν, όχι, μπράβο τους. Μπράβο τους. Λοιπόν, αρκεί να μην είναι προδότες. Όσο πονηρός να είσαι, αρκεί να μην είσαι προδότες. Και προδότες υπάρχουν παντού. Εννοείται. Λοιπόν, έτσι, αλλά ο Βελόπουλος δεν είναι. Ο Ηλίας σίγουρα δεν είναι. Σιγουρότατα δεν είναι. Έτσι, πολιτική είναι αυτή, με ήττα, πολιτική με ήττα, και στην πολιτική με ήττα συμβαίνουν πράγματα για να, όχι να κοροϊδέψουν τον Λαουτζίκο, απλώς να τον φέρουν με το μέρος τους, με έναν πονηρό τρόπο, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Να μην πούμε κοροϊδέψουν. Εντάξει, με έναν δικό, έτσι, η Λατινοπούλου είναι εκεί, τα λέει ωραία, ούτε σε ένα σημείο, άμα δεις όλα τα λεγόμενα της Λατινοπούλου τελευταία χρόνια, ούτε σε ένα σημείο διαφωνούμε. Για ποιο λόγο? Να μην πάει άλλος με τον Βελόπουλο. Να μην πάει άλλος, γιατί η Λατινοπούλου, εάν έχει αρκετούς ψήφους, μπορεί να κάνει, να συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη, για παράδειγμα. Όπως και ο Σαμαράς. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αλλά ούτε ο Βελόπουλος ούτε ο Ηλίας συνεργάζονται με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το ξέρετε. Δεν γίνεται.
0: Ο Ηλίας, ποιος Ηλίας?
1: Είπες να μην λέμε το επώνυμό του. Το παιδί που βγήκε, το παλικάρι που βγήκε από τη
0: φυλακή. Ναι, μην τώρα στο Κασίδια. Εντάξει, έκανε φάιτε. Κέρδισα το δεδομένο.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Και στο Facebook. Κέρδισα τα δικαστήρια αυτά. Παλιά ήταν αυτά.
1: Εσύ τώρα ο Αγγελάτος σε δικαστήριο με το YouTube. Θέλω να είμαι μια μύγα στον τοίχο, Άγγελε, μια μέρα να το κάνεις αυτό.
0: Προτές...
1: δηλαδή, το καταλαβαίνω. Όχι, δεν είναι ψέματα.
0: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Εγώ λέω το εξής.
1: Αλλά με την AI, με την AI μιλάς.
0: Με την AI, άκουσα κάτι. Εδώ και 4 χρόνια που κανείς δεν ήξερε AI, τίποτα.
1: Ναι.
0: Και με το έπαιρνα σπιτσιρικάς εκεί στο φίλος μου, που είπε, Αμερικανάκι, στη Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες. Και μου άνοιξε τα μάτια, γιατί στέρνω και επειδή σκάρω και πολλά, ξέρεις, τα ηλεκτρονικά και αυτά. Λοιπόν, όταν εγώ του πήγα και λέω, α, 2 ώρα χαράματα. Πήγα τη γυναίκα μου για ύπνο, τα παιδιά για ύπνο, κάθεσα στο κομπιούτερ μου, μένω, πάμε στο δικαστήριο. Εδώ και τώρα δικαστήριο. Δεν υπάρχει, ξέρεις, θα κάνεις επόμενο και τέτοια πράγματα. Κατευθείαν εκείνη τη στιγμή, εκατομμύρια άτομα κάνουν δικαστήρια με το AI. Εγώ βρήκα ένα πράγμα, ότι το AI πραγματικά θα είναι, όπως είπε αυτός ο άνθρωπος, ο θάνατος και το εξαφάνισμα των ανθρώπων σαν τον Bill Gates, τον George Soros και της λεγόμενης εβραϊκής ή σιωνιστικής οικογένειας. Θα είναι το τέλος τους. Μόνο και μόνο διότι αυτοί το έφεραν το AI επάνω, αλλά πλέον εχάσανε το control, Γιώργο, από το AI. Ξέρεις τι λέει ο Bill Gates? Ο χειρότερος μας εχθρός δεν είναι ο Αμερικανός πολίτης και αυτοί που δουλεύουν, ας προσπαθούν να βγάλουν τον προκαμματό τους. Είναι ένα παιδάκι 5 χρονών το οποίο έχει μπει μέσα σε αυτό το σύστημα και αρχίζει να γράφει και να βάζει τις ιδέες του. Και όταν του πει κάποιος για τον Οδυσσέα, παραδείγματος χάρη, κοίταξε πόσα βίντεο κλιπς κυκλοφοράνε για να βγάλουν ψεύτη τον producer και τον απατεώνα της Καλιφόρνιας. Σαν και εμένα. Ξέρεις τι λέει ο κόσμος? Πω, έτσι ήταν ο Οδυσσέας. Ναι, όχι, δηλαδή διαμορφώνει την ιστορία. Όπως μίλησα και με τον γιατρό εχθές, οι ιατρικοί επιστήμονες και γιατροί σε χειρουργία, ακόμα και εδώ, στο Tampa Bay Area και στη Νέα Υόρκη, από χρόνια τώρα και δεκαετίες χρησιμοποιούν το AI, Γιώργο, για βοήθεια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κουβεντιάζεις, έχεις πρόβλημα τώρα και μιλάς και σου τα λέει όλα και τα παπαπαπαμ κατευθείαν λέξη προς λέξη, τα κάνεις, τα ράχεις, αυτά. Και άμα δεν καταλαβαίνεις, σου μιλάει και ελληνικά, η κινέζικα, οτιδήποτε. Το πιάσες.
1: Στο και Σάγκελε, ψάχνω τώρα κάτι, γιατί θέλω να απαντήσω τον Ηλία Ράπτη.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει, επειδή είπα συμφώνησα με την Λατινοπούλου, λέει ο Ηλίας Ράπτης, άργε συμφωνώ με τη Λατινοπούλου στο θέμα των εμβολίων. Όχι, αν ήταν η Λατινοπούλου υπέρ των εμβολίων, εγώ διαφωνώ κάθετος. Ούτε εγώ εμβολιάστηκα, όλοι γνωρίζουν ότι η γυναίκα μου έπρεπε να φύγει από το Χάρβαρντ που δούλευε επειδή δεν ήθελε να εμβολιαστεί. Ήταν κάτι που απαιτούσε το Χάρβαρντ. Και από εκεί και πέρα και ούτε η κόρη.
0: Η Λατινοπούλου δεν εμβολιάστηκε.
1: Δεν ξέρω, πάντως ο Ηλίας
0: το είπε η ίδια, πέρα, το είχα βάλει στον αέρα.
1: Πάντως ο Ηλίας Ράπτης γράφει τι θα πεις για τον Βελόπουλο. Επίσης γράφει για τον Βελόπουλο. Πάντως ο Ηλίας Ράπτης γράφει στο τσάτ. Όχι, δεν συμφωνώ με τα εμβόλια. Άμα ήταν υπέρ των εμβολίων η Λατινοπούλου, εκεί διαφωνώ μαζί της. Επίσης γράφει τι θα πεις για τον Βελόπουλο αφού στο κανάλι του βγαίνεις. Το Βελόπουλο, όταν ήμουνα στο κανάλι μια μέρα, ήταν εκεί ο Χίος, ήταν εκεί ο Σερέτης, ήταν εκεί και κάτι άλλο δηλαδή που εμφανίζονται τώρα. Βγαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος σε παραθυράκι και τους λέει «Τον Γιώργο τον γνωρίζω πολύ πριν γνώρισα όλους εσάς, ακόμα και τον Ανδρέα και τους άλλους». Τον Βελόπουλο τον γνωρίζω εγώ από τη δεκαετία του 95. Εγώ έκδωσα εκδόσεις Ευσταθίου Γιαλντουρίδη για να τιμήσω τον πατέρα μου. Χρηματοδότησα τα πρώτα δύο βιβλία του Κυριάκου Βελόπουλου όταν ήταν ακόμα δημοσιογράφος στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, εγώ από τότε το γνωρίζω. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ με όλα που λέει. Συμφωνώ με όλα που λέει. Αλλά όταν βγαίνουμε στον Αγγελάτο, και το έχουμε πει αρκετές φορές αυτό, επειδή και εγώ και ο Άγγελος μένουμε στην Αμερική, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε σαν Έλληνες πατριώτες, γιατί άμα γίνει ένα ντου αύριο στην Ελλάδα, εμείς δεν θα είμαστε εκεί να το ακούσουμε. Εμείς είμαστε στους καναπέδες μας στην Αμερική. Έτσι δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να υποστηρίξουμε έναν υποψήφιο πάνω από κάποιον άλλο. Εντάξει, εκεί διαφωνώ με τον φίλο Nick the Greek. Εντάξει, ο Nick the Greek, σε αγαπάω, το ξέρεις, Nick. Εντάξει, αλλά είναι στο Μόντρεαλ. Εντάξει, και κάνει. Αλλά εγώ εκεί είμαι κάθετος. Όχι, δεν είμαστε στην Ελλάδα να ακούσουμε τον ντου άμα έρθει από την Τουρκία. Λοιπόν, μπορούμε να ασκήσουμε κάποια κριτική σε οποιοδήποτε πολιτικό στην Ελλάδα. Δεν συμφωνώ με αυτό που λέει. Όπως ανάφερα Άγγελε πριν προηγούμενη εβδομάδα, όταν είπε ο Μητσοτάκης στην Διεθνή Έξη Θεσσαλονίκης, το 2030 θα έχουμε Ραφάλ, θα έχουμε Μπελχάρα, θα έχουμε F-35, θα έχουμε την ασπίδα του Αχιλλέ, την οποία μάλλον δεν θα έχουμε. Λοιπόν, το 2030, λέει τώρα δηλαδή που δεν τα έχουμε. Τώρα που δεν τα έχουμε, δεν είμαστε έτοιμοι να προστατεύσουμε την Ελλάδα. Τέτοια λέγονται. Δηλαδή φανταστείτε να έβγαινε ο Τραμπ σήμερα, Άγγελε, να έβγαινε ο Τραμπ σήμερα και να έλεγε του χρόνου θα έχουμε την ασπίδα που χρειαζόμαστε να προστατευτούμε από τη Ρωσία.
0: Είναι τα άστρα.
1: Του χρόνου. Του χρόνου θα την έχουμε. Δηλαδή τώρα δεν μπορούμε να προστατευτούμε. Του χρόνου θα την έχουμε. Αν πει κάτι τέτοιο, το ίδιο το κίνημα μάγκα θα τον πει να παραιτηθεί. Θα πούμε τάχασε αυτός. Αν πει κάτι τέτοιο. Αυτά δεν λέγονται. Αυτή την κριτική ας πούμε. Αυτό πάω να πω. Και βεβαίως νομίζω ένα
0: σχόλιο. Θα σου πω κάτι.
1: Συγγνώμη, ένα ακόμα. Ο Μάνος γράφει που δεν πήγε ο Βελόπουλος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Μάνο, είναι ακριβώς αυτό που λέει. Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι εμπορική έκθεση. Όπως ήταν πριν 20 χρόνια.
0: Ναι.
1: Τώρα τι έγινε. Τώρα έγινε ένα, μπορώ να πω,
0: τσίρκο
1: ένα πολιτικό. Ένα πολιτικό τσίρκο έγινε. Γι' αυτό δεν πήγε ο Βελόπουλος και το είπε ο ίδιος. Και το είπε ο ίδιος. Κατάλαβες. Αυτό είναι.
0: Εγώ μια φορά.
1: Το convention οι Ρεπουμπλικάνοι στον Τάλας. Αυτή είναι, τώρα είναι η Διεθνή Έδρα Θεσσαλονίκης.
0: Εγώ ρώτησα.
1: Και όταν είπε ο Μητσοτάκης αυτή τη χοντρή βλακεία, τα γίδια που καθόντουσαν εκεί, έτσι, σαν λογοτομημένες φώκες χειροκροτούσαν. Το χειροκροτούσαν όταν το είπε αυτό, το καταλαβαίνετε. Εδώ κάτι λείπει. Κάποιοι χάνουν λάδια. Για πες, Άγγελε.
0: Τα προηγούμενα 4 χρόνια που έγιναν οι εκλογές, πήρα όλα τα κόμματα στην Ελλάδα και τους είπα, ας πούμε, να βγουν στην εκπομπή μου, στην Ελευθερία, να τους μάθει και η ομογένεια. Και έτυχε να πάρω και το... Έχω το προσωπικό αριθμό του Βελόπουλου. Με το Viper, ξέρεις. Του μίλησα να βγούμε στο κανάλι μου. Πάπα, του λέω, όχι, του λέω, δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ, γιατί έχω και το χρόνο τις ώρες που θέλω να βγαίνω. Αλλά... Με δες 4 χρόνια πίσω, Γιώργο, και του λέω... Μπρι, τι θα κουβεντιάσουν. Διάφορα, του λέω, σχετικά για το κόμμα σου και αυτά, γιατί τα παίρνει να γνωρίζουν οι ομογενείς. Και δεν ξέρω τι του την έδωσε εκεί πέρα και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, Άγγελε, εγώ είμαι Γερμανός. Και του λέω, γιατί μου το λες αυτό, είσαι Γερμανός. Εγώ είμαι Κεφαλονίτης, του λέω. Έτσι ακριβώς του είπα. Και μου κλείσε το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι Γερμανός. Και γιατί μου το λες, του λέω. Εγώ είμαι Κεφαλονίτης. Πιο ανώτερος από τους Γερμανούς. Εδώ δεν πάρα πολύ στην πατρίδα μου, την Κεφαλονιά. Τι λέει. Με το Ματαθή και πλάκα. Εμείς το Ματαθή, να σου πω την αλήθεια. Και ρε, ναι. Γιώργο, τον πήρα εδώ και μια εβδομάδα πρωτού πεθάνει τηλέφωνο και του μίλησα να μπούμε στον αέρα, του λέω. Το γόρι θα σε προστατέψω, λέω. Και μου λέει ο συγχωρεμένος, μου λέει, θα βγει ο κύριος ο φίλος ο Γιώργος, θα με ξεβρίσει, μου λέει, α, κάτσε μωρέ, του λέω, εντάξει και τι είναι, ελεύθερη γνώμη, του λέω. Επίσης θα πεις τα δικά σου, θα ακουστεί.
1: Για πέρα μετά με τα λαμπάκια, βεβαίως θα πάρω τηλέφωνο να το ξεχέσω, εννοεί. Και κάθε φορά που έβγαινε άγγελε, να μην μιλάμε για νύχτες τώρα,
0: του λέω, πόσες φορές, του λέω, βγήκαμε με τον Τουλάτο και σε ξέχεσαι ο Τουλάτος. Και μαζί και ο παπάς ο Κατσίας από τη Θεσσαλονίκη τον πήρε και τον παπά τον Κατσία έπρωτε τηλέφωνο. Εχθές η πρωτοσομία τον παπά Κατσία 2-3 φορές δεν απάντησε. Γιατί μου λέει, βγάλε τον παπά Κατσία. Έχει στενοχωρηθεί ο παπά Κατσίας, ξέρεις Γιώργο, με το bitcoin και ντρέπεται τώρα. Μου λένε πολλοί ότι έχασε πάρα πολλά λεφτά, λέει, με το bitcoin.
1: Κρίμα. Τον αγαπάμε τον πάτερ.
0: Καλό.
1: Τον αγαπάμε τον πάτερ.
0: Θα τον βγάλω εγώ κάποια μέρα στον αέρα. Του στείλα εγώ ένα αυτό που έβαλα στο Facebook, τη φωτογραφία του Ματαθία και η φωνή του Ρενίνο, λέω, τα συλληπιτήριά μας από την ομογένεια. Άνθρωπος ήταν και αυτός. Και μάλιστα ήταν και ένας ο οποίος έβγαινε και γνωστότερος στην ελεύθερη γνώμη. Εντάξει, τον αρέσει, δεν με ενδιαφέρει. Μια φορά εγώ κάνω το καθήκον μου να πω και τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Και τα έστειλα και όπως έστειλα και σε σένα, Γιώργο, τη φωτογραφία έστειλα και στον παπά του Μπαγκατσία. Έστειλα και στον Κασιδιάρη, έστειλα σε όλους. Λέω, ένας ακροατής μας και αυτός πέθανε. Κάποια μου λέει εδώ πέρα και λέω, όλο για πεθαμένος μιλάς στον αέρα, δε. Κάθε μέρα κάποιος πεθαίνει.
1: Ναι, το έγραψε ο Μάγκ, νομίζω το έγραψε, γι' αυτό είπα εγώ για Ικαρία μετά.
0: Μα τους λέω το εξής. Εγώ δεν θέλω να χάνω τους ακροατές μου και δεν θέλω να πεθαίνει κανένας, αγαπητοί φίλοι. Αλλά δυστυχώς όμως τα λέγαμε αυτά εδώ και 5 χρόνια και με τον Δουλάτο και με τον Γιώργο και είχε βγει και ο μικρός από τις Ινδίες, αν θυμάσαι Γιώργο, για το κόρονα. Ναι, ναι, που μας έλεγε και ήταν
1: επί κορονοϊό.
0: Και αφού τον έχασα τώρα, δεν ξέρω το παιδί, τον έχουν βάλει φυλακή γιατί τον κυνηγάγανε, λέει, τότε. Ήτανε...
1: Μπορεί να κρύβεται.
0: Κάπου κρύβεται και φοβάται τώρα να βγει στον αέρα ή να μου γράψει. Ψάχνω τον ευρώ. Και μάλιστα τον ευρώ στην Αμερική. Ήταν 17 χρόνια παιδάκι, ήταν ειδός. Αλλά ήταν σαΐνι στα πανεπιστήμια. Τι να σου πω, τέτοια πράγματα που λέγεται τα ακούει και το κρατήριο. Η υπόθεση είναι το εξής, ότι πολλοί κόσμος, δεν ξέρω, αρρωσταίνουν και αυτά είπε ο Κένεντι επροχτές που ήταν με τον Μπιλιράκη. Αρρωσταίνουν, λέει, από τα φαγητά που τρώμε, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Κάνουν οι μεγάλες, όπως οι γερμανικές εταιρείες στην
1: Ευρώπη.
0: Γιατί δεν
1: είναι φρέσκα τα φαγητά, Άγγελε, τα αγοράζουμε κατεψυγμένα.
0: Ναι.
1: Και βάζουμε... Είναι νόστιμα, αλλά δεν είναι καλά για την υγεία μας.
0: Καθόλου.
1: Έχουν σάχαρες, έχουν αλάτια.
0: Πω.
1: Άλλο το φρέσκο, για πάμε πάλι Ικαρία. Όλα φρέσκα, μεσογειακή κουζίνα.
0: Ναι. Γιατί, μα γιατί είπα στην αρχή της εκπομπής, Γιώργο, ότι ο Αντρέας Παπανδρέου εσακάτεψε την κουζίνα και τον έννοια και τη διάρρηση την οικική οικογένεια.
1: Και ήρθε ο γιος του να βάλει την ταφόπλακα μετά. Εντάξει, πατέρας γιος. Εντάξει, ο γέρος δεκαετία του 50-60 έκανε αυτά που έκανε, πολλοί το θεωρούν πατριώτη τον γέρο. Κοίτα, το όνομα Παπανδρέου είναι ένα πράγμα να ξέρετε. Ο γέρος ο Γιώργος ο Παπανδρέου και ο αδερφός του ο Νίκος, το επώνυμό τους ήταν Σταυρόπουλος στην Πάτρα.
0: Mm-hmm.
1: Ο πατέρας τους ήταν κληρικός, λεγόταν Ανδρέας.
0: Ah.
1: Παπανδρέας, Παπανδρέου. Τα παιδιά του Παπανδρέου είμαστε. Άλλαξε το όνομα εκεί, ο Γιώργος και Νίκος, τα δύο αδέρφια, σε Παπανδρέου. Ανδρόπουλους μεγάλωσαν στην Πάτρα.
0: Λοιπόν,
1: μετά στον Παπανδρέου. Ο Γιώργος, μπορούμε να πούμε, τον έριξε ο Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης τα Δεκεμβριανά, λέγονταν εκείνα, ξέχασα, το 65 νομίζω ήτανε. Εν πάση περιπτώσει, δημιουργήθηκε αυτό το χάος στην Ελλάδα, Άγγελε, αμέσως μετά, και αναγκάστηκε, Άγγελε, αναγκάστηκαν όχι οι στρατηγοί, αλλά οι συνταγματάρχες του δυτικού στρατού να αναλάβουν υπό την καθοδήγηση του μεγάλου Αριστοτέλη Ωνάση.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, πίσω από τους συνταγματάρχες Παπαδόπουλο Πατακό ήταν η συνταγματάρχη, ήταν ο Νάσης. Λοιπόν, έτσι, και βεβαίως είχαν πολύ καλές σχέσεις. Τώρα μην νομίζετε ότι τους έβαλαν οι Αμερικανοί, γιατί βγαίνουν τα κομμούνια και λένε οι Αμερικανοί τους βάλαν. Όχι. Είχες πριν χρόνια, Άγγελε, στην εκπομπή σου τον Τιμ Λούμις, μας τον είχε συστήσει ο Τζον Σούδας από το Σιάτλ. Γεια σου, Τζον.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Και ο Ντίν Λούμις ήταν τότε στην Αμερικανική κυβέρνηση εκείνο τον καιρό και είπε: ξυπνήσαμε ένα πρωί και πάθαμε την πλάκα μας. Δεν ξέραμε τίποτα. Για ποιο λόγο να πει ψέματα ο Ντίν Λούμις?
0: Ναι, ναι.
1: Σωστός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι έγινε αυτό που έγινε και μετά το ΕΔΟ Πολυτεχνείο, εντάξει, τον Νοέμβριο του 1973, 17 του μηνός, ήταν η αιτία που 25 του μηνός, 8 μέρες μετά, έπεσε ο Παπαδόπουλος. Εντάξει, από εκεί και πέρα, το υπόλοιπο που είναι η ιστορία.
0: Πάμε
1: να απαντήσω στη Μαρία Άγγελε. Κύριε Γιαντουρίδη, επειδή χθες δεν προλάβαμε, ο Ντεσάντες σχολίασε αρνητικά την υπόσχεση του Τραμπ για τα $5,000. Είναι σαμποτάρισμα? Όχι. Βεβαίως ο Ντεσάντες, όπως έγραψα χθες και στο τσάτ, κρατά κλειστά τα χαρτιά του, δεν είναι υποψήφιος κυβερνήτης, είναι ο νυν κυβερνήτης, αλλά δεν είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, και μάλιστα έχει προωθήσει τον Byron Donalds, τον οποίο είδατε στην εκπομπή του Αγγελάτου πριν 2 εβδομάδες περίπου. Λοιπόν, ο Μάβος.
0: Πολύ καλός.
1: Το οποίο μεγάλος τραμπιστής ο Byron Donalds. Μεγάλος τραμπιστής. Λοιπόν, τώρα που είχε πέρα ήταν αντίπαλος του Τραμπ, ο Ντεσάντης, σε προηγούμενες αναμετρήσεις, και από εκεί και πέρα τον υποστηρίζει. Ναι. Σχετικά με τα 5 χιλιαρικάκια, είναι θέμα μακροοικονομικών. Υπάρχουν τα μικροοικονομικά, είναι τα οικογενειακά τα δικά μας, αυτά λέγονται μικροοικονομικά, τι μας δίνει ο εργοδότης, οι πιστωτικές κάρτες που έχουμε, τα έξοδά μας, είναι τα εισοδήματά μας και τα έξοδά μας. Αυτά είναι τα λέγονται μικροοικονομικά.
0: Ναι.
1: Τα μακροοικονομικά, γιατί αυτά σπούδασα στο Πανεπιστήμιο Βοστόνης, τα μακροοικονομικά είναι η αμερικανική οικονομία, είναι η ανεργία, είναι ο πληθωρισμός, είναι το εμπόριο, εισαγωγές, εξαγωγές. Όλα αυτά λέγονται μακροοικονομικά. Είναι το δημόσιο χρέος, για παράδειγμα. Λοιπόν, ο Ντεσάντες λέει, εάν πάρουν τα 5 χιλιαρικάκια οι ενήλικοι Αμερικανοί πολίτες, πάνω κάτω το σύνολο θα βγει γύρω στα 1,2-3 εκατομμύρια δολάρια σε επιταγές. Εντάξει, 1,2-3, το οποίο θα δημιουργήσει πληθωρισμό, λέει ο Ντεσάντες. Αλλά ο Τραμπ το βλέπει κάπως διαφορετικά. Αυτά τα 1, 2, 3 θα τα πάρει ο Αμερικανικός λαός, ναι, θα προσθέσει λίγο στον πληθωρισμό, αλλά το κέρδος είναι πολύ μεγαλύτερο από το ρίσκο, ας το πούμε, του πληθωρισμού. Διότι αν σε δώσει αύριο ο Τραμπ, Άγγελε, εσένα, $5,000, θα το αρνηθείς, επειδή ο Ντεσάντες είπε αυτό θα προσθέσει στον πληθωρισμό, θα το αρνηθεί στο τσέκι?
0: Κοίταξε, και ο Ντεσάντες, κοίταξε, εγώ Γιώργο, ξέρεις ότι σε αυτήν την εκπομπή δεν με ενδιαφέρει ο Ντεσάντες, Τραμπ ή ο Μπάιντεν, οποιοσδήποτε.
1: Ναι.
0: Κοίτα το συμφέρον και το συμφέρον των ακροατών μας. Και πρόσεξε κάτι. Ο Ντεσάντες είπε κάτι εδώ και 2 χρόνια. θα κατεβάσω τους φόρους και θα κατεβάσω τις ασφάλειες, εντάξει, και τα property taxes να μην πληρώνουμε καθόλου. Εγώ είμαι τυχερός, δεν πληρώνω πολλά, πληρώνω 2.000 το χρόνο, Γιώργο, γιατί δεν έτυχε, όπως έχω ένα γείτονα που είναι, αυτός είναι με τον τρόπο αυτός, πολύ φοβερός.
1: Ναι.
0: Και μου λέει, Άντζελο, μου λέει, θα σε κάσω, θα πάρω εγώ στο καινούριο σπίτι. Λέω, πόσο θα το πουλήσω το δικό μου. Το σπίτι του είναι παλιό, δεν είναι καινούριο σαν το δικό μου. Είναι παλιό και μου λέει, μου δίνει 750.000 δολάρια. Θα τα πάρω, λέει, έχω και τα κορίτσια μου και τη γυναίκα μου, θα μου πάρω και θα πάω σε ένα σπίτι που κάνει 600.000 δολάρια. Και του τα βάζω κάτω και του λέω, μη το πουλήσεις το σπίτι σου, το πατρικό. Του λέω, πόσα τάξεις πληρώνεις φορολογίες το χρόνο. Μου λέει, 450 δολάρια το χρόνο. Πρόσεξε, Γιώργο. Mm. Εάν το πουλήσεις το σπίτι σου τόσες χιλιάδες δολάρια, θα πληρώσεις το capital gain, φορολογίες, στο κράτος.
1: Και okay, τόσο πάρει άλλο σπίτι.
0: Ναι, και θα πάρεις άλλο σπίτι και εκεί θα πληρώσεις.
1: Την τούμπα που ναι.
0: Και θα πάρεις άλλο σπίτι και όταν αγοράσεις το κίνδυνο το σπίτι και μπεις μέσα, θα σου έρχονται 10 με 12 χιλιάρικα το χρόνο, μπορεί και 15 και 20 χιλιάρικα το χρόνο, property taxes. Από πού θα τα βγάζεις κάθε μήνα? Μόλις του είπα έτσι, δεν το σκέφτηκα, παίρνει το real estate και του το λέει αυτό το πράγμα. Και λέει αυτός που σου είπε, αυτά πράγματα είναι πανέξυπνος. Έχει δίκιο. Και δεν το πουλήσει το σπίτι, είναι ακόμα εκεί. Και μου λέει, τώρα βάζω λεφτά στην τσέπη μου. Διότι ξέρεις κάτι, αυτοί που έρχονται από τη Νέα Υόρκη, αυτό έγινε και με τον Ομπάμα. Πλακώσαν όλοι οι λάτρε να αγοράσουν σπίτι αυτήν στη Φλόριδα, ανεβήκαν οι τιμές και μετά δεν μπορούσαν να πληρώσουν τους φόρους.
1: Άγγελε, παίρνω εγώ email από διάφορες περιοχές, το Ζήλο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έχω βάλει μερικούς ταχυδρομικούς τέτοιους ακωδικούς, ζυκό του λέμε,
0: ναι.
1: Μπόκα Ρατών, Τάμπα κτλ. Και λένε μέσον όρο φετινή τιμή, μέσον όρο περσινή τιμή. Και είναι μικρή πτώση από πέρσι, Άγγελε, παρατηρώ.
0: Δηλαδή...
1: Μικρή πτώση, ελάχιστη, ούτε 1%. Αλλά είναι πτώση της μέσων όρων τιμής. Η γυναίκα με λέει, γιατί πιο πολύ αυτή βάζουν και κοιτά, γιατί ξέρεις, πρώτο ο Θεός θα μετακομίσουμε εκεί κάτω σε κάνα χρόνο. Και η γυναίκα μου λέει, ναι, αλλά το σπίτι που θέλεις εσύ, με λέει, που κάνει 2 και 3 εκατομμύρια, εκεί να ανέβηκαν.
0: Εκεί ξέρεις πόσο θα πληρώνεις κάθε χρόνο.
1: Γιατί όταν δεν είναι ο ορχέστρος και πουλάει το δικό του για 2 και 3 εκατομμύρια.
0: Αλλά ξέρεις πόσο θα πληρώνεις φορολογίες κάθε χρόνο στο state.
1: Ναι, αλλά θα καταργήσει ο Ντεσάντες, είπε, εκτός
0: αυτό
1: από τους
0: όμως...
1: Οι καινούριοι που θα κατέβουν κάτω, ναι, θα πληρώνουν για ένα χρονικό διάστημα.
0: Ναι, δεν αυτό είπε ο Ντεσάντες και λέω μακάρι, ο Ντεσάντες το είπε αυτό, γι' αυτό λέω ότι δεν έγινε ποτέ. Ανακοίνωσε ότι, και το είχα πάει και στον αέρα, ότι θα κόψει τις φορολογίες, τα property taxes.
1: Ο Τραμπ θέλει να το κάνει αυτό για όλη τη χώρα,
0: είναι. Να σου πω κάτι, άμα κόψουν αυτά τα taxes, ο Αμερικανός θα επανέρθει στην πραγματική του ζωή,
1: ναι.
0: Να ζει πλούσια και να πει τώρα στην οικογένειά του, Γιώργο, και στη γυναίκα του και στα παιδιά, πάμε τώρα στην Ελλάδα ταξίδι το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Θα ανοίξουν οι business σε όλο τον πλανήτη. Θυμάσαι την δεκαετία του 70, του 80, πρέπει τσιρικάς τότε και πέρα, και ερχότανε στην Ελλάδα Αμερικανοί με λεφτά, πράγματα κακό. Σήμερα όμως δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Εδώ βλέπω τώρα το Ζακυνθινό, το που έχει πάει στην Αγγλία τώρα, και μου λέει, Άγγελε, μου λέει, τι να κάνω, μου λέει, όταν το πετρέλαιο, λέει, τα RVs, ξέρεις είναι τα RVs. Το πετρέλαιο είναι 7 δολάρια, εδώ είναι 7 δολάρια, εκεί πέρα 8 και 9 δολάρια στο βορρά. Δεν μπορεί να πληρώσει 5 και 10 χιλιάδες δολάρια να κατέβει για να οδηγήσει, γιατί μένουν στο RV μέσα, οικογένειες ολόκληρες. Αυτά τα άτομα είναι τουρίστες στη Φλόριδα. Εχάσαμε τους Καναδούς. Ένα άλλο πράγμα το οποίο δεν θα έπρεπε η κυβέρνηση του Τραμπ αλλά και του Καναδά να έρθουν σε ρήξη. Αλλά θα μου πεις, και αυτός ο πρωθυπουργός του Καναδά είναι liberal. Όπως είναι ο Μητσοτάκης. Άμα είναι liberal.
1: Και τώρα θα κάνει κάποια συμφωνία με την Ευρώπη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, θα γίνει, γιατί εγώ έχω το καναδικό
1: κανάλι. Ο Τραμπ τους απείλησε. Λέει, τέτοια πράγματα θα κάνει.
0: Ναι, θα γίνει η Ευρώπη. Θα γίνει.
1: Πόδι στο δυτικό ημισφαίριο.
0: Ο Καναδάς θα γίνει, λέει, ευρωπαϊκή χώρα. Ο Καναδάς.
1: Αυτό, όχι, αυτό δεν θα κάτσει καλά με τον Τραμπ. Ο Ευρωπαίος δεν έχει κανένα δικαίωμα στο δυτικό ημισφαίριο. Τι λέει και Παύλα.
0: Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται.
1: Ευρώπη, κάτσε, να απαντήσω τον Κρις. Κρις, ναι, ο Βελόπουλος, υποστηρικτές του πάρα πολύ είναι ρωσόφιλοι. Έτσι είναι εναντίον των Τραμπ στον πόλεμο αυτό ο Βελόπουλος. Εντάξει, διότι οι ρωσόφιλοι υποστηρικτές του είναι εναντίον των Τραμπ. Είναι δηλαδή ό,τι να κάνει ο Τραμπ είναι λάθος. Ό,τι κάνει ο Πούτιν είναι σωστό για αυτούς. Έτσι τι να κάνουμε, έτσι είναι. Ο άλλος γράφει ένα καινούριο φρούτο, είναι άγγελε, εμφανίστηκε σήμερα, ο Ντένις, που είναι ο Ντιές. Τώρα δεν ξέρω, Ντένις, άμα είσαι εσύ ο Ντιές, αλλά αυτά που έγραφες στις τελευταίες μέρες πριν σε βάλει φυλακή ο Αγγελάτος, ήταν απαράδεκτο.
0: Θα του δώσουμε...
1: Θα του δώσουμε... Θα κάνουμε πολύ καλά μαζί.
0: Εντάξει, θα του δώσουμε... Άκουσε...
1: Αλλά τελευταία, αυτά που έκανες ήταν απαράδεκτο.
0: Θα του δώσουμε χάρη. Άσο, εντάξει. Θα του δώσουμε χάρη. Ρε Γιώργο, εντάξει, δεν βαριέσαι. Πάμε στο τηλέφωνο, λέγεται.
1: Και ακόμα έφτα.
0: Τηλέφωνο, λέγεται. Λέγεται. Λοιπόν.
1: Ναι, μάνο, ναι, ο Βάνς, απλώς θέλει να δείξει ότι η Αμερική, ιδίως ο πρόεδρος Τραμπ, δεν υποτάσσεται στο Ισραήλ. Ο Βάνς πάντα, έχουμε πει και το είπα και στο αλόρ και εδώ, ο Τραμπ είναι ο καλός μπάσος, ο Βάνς είναι ο κακός μπάσος. Είναι ένα φανταστικό δίδυμο. Γι' αυτό έγραψα στη Γεωργία χθες το βράδυ στο τσάτ, Βάνς και ξερό ψωμί. Θέλουμε το 28, εάν δεν είναι πρόεδρος πάλι ο Τραμπ, εντάξει, γιατί σας είπα πώς μπορεί να γίνει πρόεδρος ο Τραμπ, εντάξει, το 28, δηλαδή αμερικανικές εκλογές προεδρικές.
2: Βάνς Τραμπ.
0: Ναι.
1: Βάνς Τραμπ. Κερδίζει ο Βάνς με τον Τραμπ, Τραμπ αντιπρόεδρος.
0: Ναι.
1: Παίρνει τον όρκο ο Βάνς 20 Ιανουαρίου του 2029, την επόμενη μέρα παρετείται και ποιος γίνεται πρόεδρος? Ο Τραμπ. Όσο είστε, ο Αναγνωστόπουλος και ο Νίξον και ο Αναγνωστόπουλος κέρδισαν 49 πολιτείες το 1972. Μόνο εδώ την Λίβερο Μασαχουσέτη δεν κέρδισαν.
0: Ναι.
1: 49 πολιτείες και περίπου.
0: Για να ακούσω τον ακροατή μας που φωνάζει, στο ακροατή μας που φωνάζει.
1: Μισό λεπτό θέλω, Άγγελε. Ναι. Μισό λεπτό θέλω, ναι. Άγγελε. Παρετήθηκε, είχαν σκοπό να βγάλουν τον Νίξον, το βαθύ κράτος. Έτσι, αναγκάζουν τον Αναγνωστόπουλο να παραιτηθεί λόγω κάποιο σκάνδαλο με την Αμερικανική εφορία. Επόμενος, ο Νίξον. Το αναγκάζουν να παραιτηθεί λόγω σκάνδαλο με Watergate. Όταν παραιτήθηκε ο Αναγνωστόπουλος, ο Νίξον έβαλε τον Φόρτ. Όποιο θέλει διαλέγει. Αντιπρόεδρο. Παραιτήθηκε ο Νίξον, γίνεται ο Φόρτ πρόεδρος και διαλέγει όποιο θέλει αντιπρόεδρο. Νέος ο Ροκφέλλερ. Δύο χρόνια είχαμε πρόεδρο και αντιπρόεδρο που δεν τους ψήφισε κανείς ποτέ. Έτσι, όλα μπορούν να γίνουν. Παραιτείται ο Βάνς 21 Ιανουαρίου του 29, γίνεται ο Τραμπ πρόεδρος και ο Τραμπ επιλέγει μετά όποιον θέλει για αντιπρόεδρο. Ποιον θέλει. Εκτός τον Βάνς. Γιατί άμα παραιτείται για πρόεδρος, για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να γίνει μετά.
0: Ένα λεπτό στον ακροατή μας. Για πες μου, αγαπητέ φίλε, το Σαββάτο άκουσες πάλι χριστουγεννιάτικα τραγούδια? Ένα λεπτό μου απαντήσεις, ένα το πετούσα, Γιώργο. Το Σαββάτο ξανά άκουσες χριστουγεννιάτικα τραγούδια?
2: Ναι, αλλά όχι τόσα πολλά. Και το όχι... περασμένο Σαββάτο επίσης. No.
0: Όχι τόσο πολλά, αλλά πάντα ακούτε τα... Δεν πω, κατάλαβα. Εν τέλει,
1: δεν ρωτάς για τον DS, εφόσον δεν ξέρεις ποιος είναι ο DS.
0: Λοιπόν, για πέρα από τον Γιώργο. Γιώργο, Γιώργο, άστα. Βράστος, ένα λεπτό να πάμε στο ακροατή. Να πάμε στο ακροατή, να το περιμένει ο ακροατές. Για λέγε, παρακαλώ.
2: Γιώργο, έλα, Γιώργο.
0: Σε ακούει.
2: Αυτό κάνει ο Πούτιν με τον Μετβέδεμ στη Ρωσία. Παίζουν ποδόσφαιρο ο ένας με τον άλλο. Για 15 χρόνια τώρα αλλάζουν εξουσία.
1: Για ποιον λέει?
2: Για τον Πούτιν στη Ρωσία με τον Μετβέδεβο.
1: Ναι, αυτοί οι δύο ανταλλάσσουν δηλαδή καρέκλες.
2: Ναι, αυτοί κάνουν αλλαξοκολλιές που λένε.
1: ακριβώς, ακριβώς. Music and Cheers που λέει το τραγούδι, ναι.
2: Ναι. Δεύτερον, για το φίλο μου τον DeSantis, πώς το βλέπει ο DeSantis, μόλις πάρουμε εμείς τις 5.000, όλα τα σούπερ μάρκετ, ο Walmart, όλα θα τα ανεβάσουν 10% guaranteed. Γι' αυτό φοβάται ο DeSantis. Να το έχουν κάνει και το έχω δει, μόλις πήραμε τις 2.000, όλα ανεβήκατε. Άμα θέλει ο Τραμπ να βοηθήσει την οικονομία, αντί να δώσει 5.000, αφού βγάλει αυτά τα 18 σεντ για φορά τη βενζίνη.
0: Εγώ θα σου πω κάτι, αγαπητέ φίλε.
2: Να, αυτά τα 18 σεντ
1: για τα... Θα
0: ναι, θα σου πω κάτι, αγαπητέ φίλε. Και αυτό είναι... Ένα λεπτό. Θα απαντήσω σε όλους. Με αυτά τα δεδομένα τα οποία συμβαίνουν. Οι μεγάλες οι εταιρείες, φαρμακευτικές εταιρείες, όπως είναι φαρμακεία, θέλουνε, όπως είναι οι γροσαρίες, όπως είναι το Walmart, θέλουνε το Target να διαλύσουνε τις μαρκέτες τις μικρές, τα μικρά φαρμακεία που είναι της γειτονιάς, πας στο φαρμακείο σου, μπαμπάμ, και είναι και φθηνές τιμές. Μόλις εξοντώσουνε τη μεσαία τάξη, μπουμ, οι μεγάλοι καρκαρίες, αυτό που κάνανε στην Ελλάδα θέλουν να το κάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κυρίες και κύριοι. Από πρώτο χέρι ξέρω ακριβώς το πού πάνε. Γι' αυτό πάντα εγώ παρακαλώ τους πάντες, εάν θέλετε να δείτε την οικογένειά σας, τα παιδιά σας να μεγαλώνουν σωστά, χωρίς με αυτές τις βλακίες, προτιμείτε πάντα τους μικρούς επιχειρηματίες. Θέλεις να αγοράσεις μπανάνες, πήγαινε στη γειτονιά σου, πήγε τον άνθρωπο φρέσκα φρούτα να πάρεις. Πού θα πας στα μεγάλα τα καταστήματα που είναι όλα εμβολιασμένα? Δεν τα κυνηγήσε ο Ντισάντες όλα αυτά? Δεν τα κυνηγάνε όλοι και λένε τι θα γίνει? Και ο Κέννεντι αυτά έλεγε προχτές που είχαμε τη συνάντηση. Δεν το μαγνητοφώνησε, με αφήσα να μαγνητοφωνήσω. Αλλά αυτά που έλεγε, τι να σας πω, δεν θα ξανατρώγατε πλέον στη ζωή σας. Γιατί είναι αλήθειες. Έχουν γεμίσει τα νοσοκομεία, τα πάντα από αρρώστους, από δηλητηριασμένα πράγματα τα οποία σας δίνουν κάθε μέρα και πουλάνε οι μεγάλες εταιρείες. Κοίταξε στην Ελλάδα τι γίνεται. Πού είναι ο Μπακάλης, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Πού είναι ο Μπακάλης? Για λέγε στον ακροατή.
1: Να ρωτήσω και να απαντήσω.
0: Ναι.
1: Να απαντήσω.
0: Ναι, απάντησε, Γιώργο, έφυγε ο κράτης.
1: Λοιπόν, τα 1.200 θα δημιουργήσουν ένα μικρό πληθωρισμό. Γι' αυτό ρώτησα τον Αγγελάτο νωρίτερα. Θα τα πάρει, ναι ή όχι? Βεβαίω θα τα πάρει. Τα 5.000 σιγά που θα συναγωνιστεί τώρα ο Αγγελάτο για τον πληθωρισμό. Ναι, θα γίνει μία αύξηση του πληθωρισμού. Αλλά πού το πάει ο Τραμπ? Ο Τραμπ λέει οι επενδύσεις που γίνονται εδώ στην Αμερική από τότε που ανέλαβε τη δεύτερη του θητεία. Οι επενδύσεις που, ας πούμε, που υποσχέθηκαν και ξανακράτη και εταιρείες. Είναι πάντα από 23 εκατομμύρια. Αυτές οι επενδύσεις από μόνες τους θα φέρουν πάνω από 3 με 4 τρισεκατομμύρια σε φόρους ομοσπονδιακούς, εισόδημα για το κράτος. Από εκείνα τα λεφτά, λέει, θα δώσουμε. Δηλαδή, μεν δημιουργούνται δουλειές, η ανεργία είναι κάθε μήνα, η ανεργία πέφτει εδώ στην Αμερική, το καταλαβαίνετε. Και ο πληθωρισμός μένει χαμηλός. Ο μόνος λόγος που η Fed ανέβασε τα επιτόκια χθες είναι επειδή η οικονομία είναι τόσο δυνατή, επειδή η ανεργία είναι τόσο χαμηλή. Έτσι ο ΦΕΤ φοβήθηκε ότι με τόση δυναμική οικονομία θα έχουμε πληθωρισμό και ανέβαζε τους φόρους για να περιορίσει τον πληθωρισμό. Ούτε ο Τραμπ συμφωνούμε με αυτή την τακτική. Εμείς πιστεύουμε άσε τους φόρους να πέσουν, άσε την οικονομία να είναι πιο ελεύθερη και θα πάρει τον δρόμο της. Εντάξει, άμα έχουμε, και να έχουμε και λίγο πληθωρισμό, τι έγινε? Αλλά πάλι, έχουμε αυτή τη στιγμή πληθωρισμό και ανεργία σε ιστορικά χαμηλά. Είναι κάτι που μόνο ο Τραμπ έχει κάνει.
0: Ναι, αλλά...
1: Ένας άλλος πρόεδρος.
0: Ναι, πάμε στο τηλέφωνο, ένα μικρό αρχικό
1: πρόβλημα. Ο Νίκα Γκρίκ ρωτάει, ναι, κάνει ένα σχόλιο για τη βάση στην Πολωνία.
6: Έλα,
0: ναι,
6: Άγγελε.
0: Ναι, καλησπέρα.
1: Πρέπει να λίγο, Γιώργο, καλησπέρα.
6: Γιώργο, και στο Γιώργο.
1: Γιώργο, κράτα λίγο. Να απαντήσω για την Πολωνία, Γιώργο. Κράτα λίγο.
6: Μας ζητάνε,
1: ο Ναρόκης ζήτησε...
6: από την Ελλάδα που κάνουμε φορολογικές δηλώσεις, μας ζητάνε το Social Security και φωτοτυπία τη φορολογική δήλωση. Είναι σωστό αυτό?
1: Καθόλου σωστό, και αυτό πρέπει να απαγορεύεται. Βάσει αμερικανικής νομοθεσίας, αυτό απαγορεύεται. Δεν πρέπει να δώσεις τον αριθμό σου social security υποχρεωτικά, εάν δεν θέλεις. Δηλαδή, το δίνεις, άμα κάνεις μια αίτηση για μια πιστωτική κάρτα, για να πάρεις την πιστωτική κάρτα για να εξετάσουν άμα είσαι φερέγγιος, πρέπει να τους δώσεις το όνομά σου, ημερομηνία γεννήσεως και τον αριθμό του αφημί που λέμε, το αμερικάνικο. Λοιπόν, έτσι, εκεί το δίνεις εσύ,
6: για
1: θέλω την πιστωτική κάρτα, για να πάρεις την πιστωτική κάρτα για να εξετάσουν άμα είσαι φερέγγιος, πρέπει να τους δώσεις το όνομά σου, ημερομηνία γεννήσεως και τον αριθμό του αφημί που λέμε, το αμερικάνικο. Λοιπόν,

0: εσείς να βάλει μια βάση εκεί πέρα, πιο πολύ είναι για να υποστηρίξει και να μεταδείξει ο Πολωνός ότι υποστηρίζει την Αμερική. Αυτό είναι, έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Τραμπ. Και βέβαια η Πολωνία είναι μια χώρα που αν περπατήσεις το βράδυ μέσα στο κέντρο της Βασοβίας, ας πούμε, κοίτα δεξιά αριστερά, έναν λαθρομετανάστη δεν θα δεις.
1: Είναι πολύ, πολύ δυναμική
0: αυτή. Καμία σχέση με, ας πούμε, κάποια πλατεία της Αθήνας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, επειδή σου κλείνει η εκπομπή σε λίγο, θα ήθελα να τονίσω σε κάποιους ακροτές που ζητάνε για το γιατρό, τι έγινε ο γιατρός.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Του μιλάω του γιατρού.
0: Του το φρούτο, ο Ντένις το ζητάει.
1: Του γιατρού του μιλάω κάθε μέρα σχεδόν. Εντάξει, μιλάμε, πάτε μας σε
0: φίλοι. Όποτε θέλει βγαίνει ο γιατρός.
1: Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό ο γιατρός. Του είχα πει να βγει προχτές, αλλά τι να πει. Είχα βάλει τον άλλο τον γιατρό και τους άλλους γιατρούς να βγουν σχετικά να μιλήσουν για το μαζονάκι. Και αυτά, εντάξει. Λοιπόν, θα ήθελα να τονίσω και ένα άλλο ακόμα γερό, όπως είπε ο κρατής προηγουμένως, εντάξει, ότι έχουν αυξηθεί τα πάντα εδώ πέρα και συνεχώς ανεβαίνουν οι τιμές. Δηλαδή, κουβεντιάς ανεβαίνουν ραχδαία οι τιμές στη Φλόριδα. Δεν έχουν σταματήσει να πω ότι εντάξει, ανέβει και το γκάζι $5, σταματήσαν. Αλλά ανεβαίνουν συνεχώς. Τα εστιατόρια έχουν πάντα την πλάκα τους. Δεν μπορούν να πάω στις τιμές να πάω να φάει ο άλλος. Δηλαδή, κουβεντιάζουμε ότι θα πέσουμε σε μια μεγάλη κρίση με την κυβέρνηση Τραμπ. Χειρότερη και από τον Ομπάμα.
0: Αγγίλα, αυτά δεν γίνονται, σε παρακαλώ.
1: Τι δεν γίνεται, τα βλέπω εγώ, ρε Γιώργο. Βλέπω στη Φλόριντα εστιατόρια να κλείνουν.
0: Η οικονομία πάει πολύ δυνατά.
1: Τι πάει, εγώ βλέπω ότι η οικονομία είναι. Η οικονομία, Γιώργο, εδώ στη Φλόριντα που ζω είναι χειρότερη που δεν έχω ξαναδεί ούτε ακόμα και με τον Ομπάμα.
0: Γνωρίζει κανέναν άνεργο, προσωπικά γνωρίζει κανέναν.
1: Ναι, πάρα πολλού και όχι μόνο αυτό.
0: Ανεργούς.
1: Τα εστιατόρια είναι άδεια.
0: Δεν
1: είναι τεμπέληδες, εσύ Γιώργο. Εστιατόρια που κάνανε boom business και έχουν πέσει business 70%. Στη Φλόριδα σου λέει, δεν ξέρω γιατί είναι ώρα τι κάνουν.
0: Άγγελε, τι να σε πω, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, εγώ ζυγίζω και δεν είναι παιδιά, συγγνώμη.
0: Να πάμε να φάμε, εντάξει, άμα δεν κάνουμε ρεζερβέ, πρέπει να περιμένουμε. Σε παρακαλώ. Πήγαμε σε ένα εστιατόριο. Είχα βγάλει τα ξαδέρφια για τα γενέθλιά μου, αλλά ήταν αργότερα δηλαδή, γιατί μέχρι να έρθουν από South Carolina. Ήταν Σάββατο βράδυ, ένα παραθαλάσσιο. Πάει η ξαδέρφη εκεί πέρα να ρωτήσει, μία ώρα να περιμένουμε. Πήγαμε κάπου αλλού.
1: Ωραία.
0: Έλα τώρα,
1: λοιπόν, πάμε στο τέλος εκπομπής. Γιώργο, θα τα πούμε αργότερα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Σήμερα θα έχω τη λαμποδοφορία μετά από τον αδερφό πάνω να δείτε ακριβώς. Για τα 25 χρόνια για τους δίδυμους πύργους. Εντάξει, θα είναι στο κανάλι στα 48 ή στο 15 και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλό βράδυ σε όλους και να περνάτε καλά αγαπητοί φίλοι όπου και να είστε. Γεια σας.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

Ακούτε Φωνή των Ελλήνων με τα καλύτερα μας τραγούδια. DJ Music από το Χαμ.

0: Ελλάδα μου.
1: Σαν φωτιά μέσα στη καρδιά.
2: Είναι κάτι που σε τραβά.
0: Μουσική χαμός EM.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική I See Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1520.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισοκλήγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, Ισοκλήγο.
2: Μπροστά μου

Μη ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγκράτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο WPSO.com ή GreekVoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά τραγούδια.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινερασάβου είναι τα αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Σ' ακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

Κατερίνα Σταβέρνα, King Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.